0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 1η Ιουνίου του 2026. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
3: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και καλό μήνα από μένα.
2: Πρώτο σε δημοτικότητα κόμμα το One Nation της Πολίν Χάνσον σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.
3: Οι Αυστραλοί νέοι απορρίπτουν τον τελευταίο προϋπολογισμό, διαπιστώνει η ίδια σφυγομέτρηση.
2: Στον ραδιοθάλαμο μαζί μας σήμερα ο κύριος Γιώργος Μπλιώκας, πρόεδρος του οργανισμού Hellenic Village, ο οποίος πουλάει την έκτασή του στο δυτικό Σίδνεϊ και θα εισπράξει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Το βασικό ερώτημα είναι αν και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα για όφελος ολοκλήρου του ελληνισμού.
3: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την Αθλητική Δευτέρα, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
2: Στη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσει η δευτεριάτικη συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323. Όλα αυτά λοιπόν τα προγραμματίζουμε για το επόμενο δίωρο. Ξεκινούμε με το δελτίο των ειδήσεων που σήμερα επιμελείται και εκφωνεί ο Πάνος Αποστόλου που επίσης είναι κοντά μας. Πάνο, εν πρώτης χαιρετούμε και εσένα και ευχόμαστε καλό μήνα.
4: Χαίρετε και από μένα Θέμη, Αναστασία και καλό μήνα σε όλους.
3: Πλην των θεμάτων που αναφέραμε στον πρόλογο, τι άλλο ξεχωρίζεις Πάνο?
4: Θα αναφερθούμε, Αναστασία και Θέμη, σε στοιχεία για την πτώση των τιμών των κατοικιών σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη που έπεσαν τον μήνα Μάιο.
2: Ωραία, Πάνο, θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας εκφωνήσει στη συνέχεια και αφού πρόταση ακούσουμε στους τίτλους.

Πρώτο κόμμα σε νέα παναυστραλιανή δημοσκόπηση, το ένα έθνος για πρώτη φορά. Πτώση των τιμών των κατοικιών σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη τον Μάιο. Ένα τρίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά σε κατοικία στο Werribee της Μελβούρνης. Σκλήρινση της στάσης του Ντόναλντ Τραμπ σε νέο σχέδιο συμφωνίας που κατέθεσαν οι Αμερικάνοι και... Εκτακτή σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προωθημένη εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο. Ξεκινάμε το δελτίο με ειδήσεις από τον Αυστραλιανό χώρο. Νέα δημοσκόπηση των εταιριών Redbridge Group και Accent Research που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Financial Review δείχνει ότι το κόμμα της γερουσιάστριας Pauline Hanson, ένα έθνος, είναι πλέον το δημοφιλέστερο πολιτικό κόμμα της Αυστραλίας. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η υποστήριξη των ερωτηθέντων προς το ένα έθνος αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 31%. Το εργατικό κόμμα συγκεντρώνει 28% μειωμένο δημοσκοπικά κατά 3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα πριν από έναν μήνα. Ωστόσο, σε επίπεδο δικοματικής προτίμησης, το εργατικό προηγείται του One Nation με 51% έναντι 49% βάσει των προτιμήσεων που δήλωσαν οι ερωτηθέντες. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη παραμένει η δημοφιλέστερη επιλογή των Αυστραλών για την Πρωθυπουργία. Συγκεντρώνει 31% στις προτιμήσεις. Η γερουσιάστρια κυρία Χάνσον 25%.

0: 5% και ο αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, 14%. Ο σκιώδης Υπουργός Οικονομίας, Τιμ Βίλσον, δήλωσε ότι ο συνασπισμός δεν πρόκειται να αποπροσανατολιστεί από τις δημοσκοπήσεις, ενώ ο Ντάντι Χάν είπε ότι τα νούμερα δείχνουν την απογοήτευση του κόσμου από τις κυβερνητικές πολιτικές.
1: Two-thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and I think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright.
0: Περισσότερα για το θέμα θα έχουμε μετά το τέλος του δελτίου. Το κόστος αγοράς κατοικίας σε δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας μειώθηκε. Ωστόσο, τα ενοίκια, σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένεται να συνεχίσουν την ανωδική τους πορεία τους επόμενους μήνες. Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η εταιρεία ερευνών Cotality. Η εταιρεία επισημαίνει ότι το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό κενών κατοικιών, μόλις 1,5%, είναι ένα γεγονός που αντανακλά την υψηλή ζήτηση για ενοικιαζόμενα ακίνητα και αναμένεται να συνεχίσει να ασκεί ανωδικές πιέσεις στα ενοίκια. Ο διευθυντής της εταιρείας, Tim Lawless, δήλωσε ότι η κυβερνητική απόφαση να περιορίσει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για επενδυτές μόνο στις νέες κατοικίες πιθανόν να επιβραδύνει τις επενδύσεις, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς, όπως είπε, για να διαπιστωθούν ουσιαστικές επιπτώσεις στα εθνικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 0,9% στο Σίδνεϊ και 0,8% στη Μελβούρνη κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Το ένα έθνος, ο συνασπισμός και οι πράσινοι εξακολουθούν να επικρίνουν τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις και την αγορά κατοικίας. Η κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο με αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση Αλμπανίζη, ωστόσο, και σήμερα, δια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, απέρριψε τις επικρίσεις ότι οι αλλαγές θα προκαλέσουν σημαντική πτώση στην αγορά ακινήτων. Ενώ η Υπουργός Στέγασης, Claire O'Neill, δήλωσε στο ABC ότι βασικός παράγοντας που καθορίζει τις τιμές των ακινήτων στην Αυστραλία είναι τα επιτόκια. Το άτομο που έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά σε κατοικία στη Μελβούρνη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ταυτοποιήθηκε ως ένα παιδί 3 ετών. Η αστυνομία της Βικτόριας ανέφερε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο σπίτι στο Werribee προτού εντοπίσουν το παιδί νεκρό στο εσωτερικό του. Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Διαδηλωτές επέστρεψαν για μία ακόμα φορά στο Victoria Park της Βρισβάνης, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του κεντρικού σταδίου των Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην πόλη το 2032. Το κόστος αναμένεται να φτάσει τα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πρεσβύτερος της κοινότητας Γαγκάρα, Σαμ Σάντι, επανέλαβε τις ανησυχίες των Ιθαγενών Αυστραλών της περιοχής για την καταστροφή των ιερών τόπων και μνημείων της περιοχής.
2: We're feeling really disrespected as humans in 2026 that when we go to practice our culture in a...
0: Ο πρωθυπουργός της Κουινσλάνδης, ωστόσο, David Crisafulli, δήλωσε ότι το έργο είναι σημαντικό και επιθυμεί να προχωρήσει. Βία επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο στην Αλβανία μετά από διαμαρτυρία κατά μιας τουριστικής ανάπτυξης στις όχθες της λιμνοθάλασσας Νάρτα, όταν μασκοφόροι ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας έσυραν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκόπησαν, ενώ ένας Έλληνας υπήκος τραυματίστηκε. Ο Γενικός Διευθυντής της Κρατικής Αστυνομίας της Αλβανίας έχει θέσει σε διασημότητα τον αρχηγό της Περιφερειακής Αστυνομίας, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβαση με την εταιρεία Security. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια, ενώ τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας εξέφρασε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Συνολικά απολογήθηκαν 10 κατηγορούμενοι, οι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην Κύπρο τώρα, Άραβας, ο οποίος διαμένει στο νησί και φέρεται ως επιχειρησιακός στέλεχος της Χαμάς, ήταν, σύμφωνα με κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ισραήλ, ο εγκέφαλος σε μεγάλη υπόθεση σχεδιαζόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων στο Ισραήλ, καθοδηγώντας 2 άτομα που συνελήφθησαν εκεί. Στο διεθνή χώρο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, παραιτήθηκε. Σε ανακοίνωσή του, αναπληρωτής επικεφαλής επικοινωνίας του Προεδρικού Γραφείου χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα ως παιχνίδια ορισμένων ξένων μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ κλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασής του και έστειλε νέο σχέδιο στην Τεχεράνη. Ο κ. Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των Ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού. Και αρχαιολόγοι που εργάζονται στην νεκρόπολη Αμπου Ελ Νάγκα, στη δυτική όχθη του Λούξορ, έχουν αποκαλύψει μια σειρά ευρημάτων που προσφέρουν νέες πληροφορίες σχετικά με τα ταφικά έθιμα, τη θρησκευτική ζωή και λιγότερο γνωστούς αξιωματούχους της αρχαίας Αιγύπτου. Τα ευρήματα προέρχονται από την τελευταία ανασκαφική περίοδο υπό την καθοδήγηση της Αιγυπτιακής Αρχαιολογικής Αποστολής του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 62 λεπτά του ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού. Οι Σόκερους ανακοίνωσαν την αποστολή τους, που αποτελείται από 26 μέλη για το παγκόσμιο κύπελο, με δύο παίχτες χωρίς προηγούμενη συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Πρόκειται για τον Κριστιαν Βολπάτο και τον επιθετικό Τέτε Γιάνγκη. Η αποστολή δυστυχώς δεν περιλαμβάνει ποδοσφαιριστή ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής. Δεύτερο τίτλο στην επαγγελματική καριέρα πρόσθεσε ο τενίστας Στέφανος Σακελαρίδης, κατακτώντας το τουρνουά της Μολδαβίας και ανέβηκε στο 153 της παγκόσμιας κατάταξης. Στην πρόγνωση του καιρού με την μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί ότι υπάρχει ένα καιρικό σύστημα με έντονες καταιγίδες και σφοδρούς ανέμους που επηρεάζει τις προηγούμενες μέρες την Δυτική Αυστραλία και τώρα θα επηρεάσει την Νότια Αυστραλία, τη Βικτόρια και αύριο τη Νέα Νότια Ουαλία. Στην Πέρθη υποχώρηση των βροχοπτώσεων 11 έως 19. Στην Αδελαίδα βροχές 13 έως 18. Στη Μελβούρνη βροχές και υποχώρηση των ανέμων 10 έως 17. Στο Χόμπαρτ βροχές 8 έως 13. Στην Καμπέρα βροχές 4 έως 13. Στο Γουόλογκονγκ υποχώρηση των βροχοπτώσεων 12 έως 20. Στο Σίδνεϊ το ίδιο, βελτίωση του καιρού 11 έως 22. Στο Νιουκάστλ βροχές 11 έως 22. Στη Βρισβάνη αύριο έθριος καιρός 10 έως 24. Στο Ντάουνσβιλ έθριος καιρός 15 έως 27. Έθριος ο καιρός και στο Κέντς 16 έως 28. Λίγα σύννεφα στον Ντάργουν 19 έως 30. Η Αθήνα αύριο θα έχει έθριο καιρό 22 έως 29, αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη 20 έως 29, καλοκαιρία στην Λευκωσία 17 έως 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, Δευτέρα σήμερα, 1η Ιουνίου του 2026. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πάνος Αποστόλου, μετά τα μηνύματα επιστρέφει ο Θέμης Καλός με ένα ενημερωτικό και ποικίλης ύλης πρόγραμμα.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ξανά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους και όλες. Δημοσκόπηση που φέρνει τα πάνω κάτω στο αυστραλιανό πολιτικό σκηνικό, δείχνοντας ότι το κόμμα One Nation της Pauline Hanson είναι πρώτο στις προτιμήσεις των πολιτών, θα μας απασχολήσει, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο στο κύριο επίκαιρο θέμα της ημέρας.
5: Η εκπομπή θα περιλαμβάνει επίσης την Αθλητική Δευτέρα, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και ανακοινώσεις του σταθμού. Φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή θα είναι ο κύριος Γιώργος Μπλιόκας, πρόεδρος του οργανισμού Hellenic Village, ο οποίος πουλάει την έκτασή του στο δυτικό Σίδνεϊ και θα εισπράξει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Η συζήτηση στην παροικία είναι για το αν και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα προς όφελος ολόκληρου του ελληνισμού.
4: Και λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την τηλεφωνική συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον αριθμό 1-300-799-323. Και αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0-448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6.
5: Το κόμμα Ένα Έθνος, One Nation, ξεπέρασε το εργατικό κόμμα στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση η οποία δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ. Πρόκειται για ιστορικό δημοσκοπικό αποτέλεσμα που δεν έχει ποτέ καταγραφεί για το εν λόγω κόμμα. Όπως διαπιστώνεται στην έρευνα, ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός απογοήτευσε τους ψηφοφόρους, κοστίζοντας την κυβέρνηση χαμηλότερα ποσοστά πρόθεσης ψήφου, ενώ προκάλεσε και πτώση της προσωπικής δημοτικότητας του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Περισσότερα στο θέμα, το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
6: Η τελευταία δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τις εταιρείες Redbridge Group και Axon Research για λογαριασμό της εφημερίδας The Australian Financial Review αποκαλύπτει ότι η πρωτογενής υποστήριξη για το One Nation έχει αυξηθεί κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 31% σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα μήνα, προτού δηλαδή η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καταθέσει τον δημοσιονομικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, η πρωτογενής ψήφος των εργατικών έπεσε κατά 3 μονάδες το 28%, όπως επισημαίνεται σε χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας The Australian Financial Review. Ο προϋπολογισμός, όπως είναι γνωστό, αθέτησε προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης Αλμπανίζη ότι δεν θα προωθούσε αλλαγές στο φόρο κεφαλαιοχικών κερδών, capital gains tax, ή στη λεγόμενη αρνητική μόχλευση ακινήτων, negative gearing. Ο συνασπισμός, αν και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τις κυβερνητικές προτάσεις, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να το πράξει. Το ποσοστό του στις πρωτογενείς ψήφους υποχώρησε από 22% σε 20%. Ο διευθυντής της Redbridge, Tony Barry, σημείωσε ότι ένα ποσοστό ρεκόρ της τάξης του 63% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η χώρα πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτό, πρόσθεσε, βοηθά και στην εξήγηση της ανόδου του One Nation. Με σχεδόν τα 2/3 του εκλογικού σώματος να δηλώνουν πλέον ότι η Αυστραλία βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση, αυτό το διαδεδομένο κλίμα απαισιοδοξίας τροφοδοτεί την αύξηση της υποστήριξης προς τα αντισυστημικά κόμματα και την άποψη μεταξύ ενός αυξανόμενου αριθμού ψηφοφόρων ότι η λύση βρίσκεται εκτός των καθιερωμένων κανόνων και των μεγάλων κομμάτων, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπάρι. Στο επίπεδο της δεύτερης κατανομής των ψήφων βάσει της προτίμησης δύο κομμάτων, όπου οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να κατευθύνουν τις προτιμήσεις τους για πρώτο κόμμα, το προβάδισμα του Εργατικού Κόμματος έναντι του One Nation έχει μειωθεί από τις 10 μονάδες, 55% έναντι 45% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, σε μόλις 2 μονάδες, 51% έναντι 49% στην πρόσφατη δημοσκόπηση. Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία προτιμήσεων, το Εργατικό Κόμμα προηγείται του συνασπισμού με 51% έναντι 49%, ποσοστό που γίνεται 52-48 όταν οι προτιμήσεις κατανέμονται όπως κατανεμήθηκαν στις εκλογές του 2025.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Ο προϋπολογισμός δεν είναι καθόλου δημοφιλής στους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες της γενιάς X, δηλαδή στους γεννηθέντες από το 1965 έως το 1980, όπως και στους baby boomers γεννηθέντες από το 1946 έως το 1964. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ενθουσιάσει ούτε εκείνους που προοριζόταν να ωφελήσει, δηλαδή τους millennials, γεννηθέντες από το 1981 έως το 1995, και τη γενιά Z, γεννηθέντες από το 1996 έως το 2012. Από αυτές τις ηλικιακές ομάδες, μόλις το 26% και το 13% αντίστοιχα, πιστεύουν ότι ο προϋπολογισμός θα είναι θετικός για αυτούς, ενώ το 34% και 50% αντίστοιχα πιστεύουν το αντίθετο. Η ηγέτης του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, η οποία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση είναι η πιο δημοφιλής ομοσπονδιακή πολιτικός της χώρας και πλησιάζει τον Άντονι Αλμπανίζη ως προτιμόμενη πρωθυπουργός, δήλωσε την Κυριακή στο Sky News ότι είναι έτοιμη να αναλάβει την ηγεσία της χώρας. «Αν θέλω να γίνω πρωθυπουργός, λοιπόν θα σας πω το εξής, δεν θα αρνηθώ τη θέση γιατί πιστεύω ότι έχω την ικανότητα να το κάνω», είπε χαρακτηριστικά.
2: Do I want to be Prime Minister? Mm-hmm. Well, I'll tell you what, I won't knock the job, Andrew, because I believe that I have the ability to do it. I'm not going to underestimate myself or say no, I can't do it.
1: Η κυρία Hanson επιβεβαίωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακινηθεί από την Γερουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η καθαρή δημοτικότητα της Hanson, που είναι το ποσοστό δημοτικότητάς της μείον το ποσοστό αντιδημοτικότητάς της, αυξήθηκε κατά μία μονάδα στο 0. Ενώ η καθαρή δημοτικότητα του κυρίου Αλμπανίζη έπεσε κατά 10 μονάδες σε ένα μήνα στο μείον 19%. Αυτό εξάλειψε τη βελτίωση κατά 8 μονάδες που είχε καταγράψει τον Απρίλιο λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε την κρίση των καυσίμων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers, ο οποίος τον Δεκέμβριο είχε καθαρό δείκτη δημοφιλίας μείον 5%, έχει πλέον πέσει στο μείον 18%. Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Angus Taylor, παραμένει σχετικά δημοφιλής με τη δημοτικότητά του να υποχωρεί από μείον 2 σε μείον 4%. Τέλος, το προβάδισμα του κυρίου Αλμπανίζη ως προτιμόμενου πρωθυπουργού έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό από την κυρία Hanson. Προηγείται με 31% έναντι 25% από 33% έναντι 23% που είχε πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού. Το ποσοστό του κυρίου Τέιλορ παραμένει αμετάβλητο στο 14%.
3: Ακούσαμε θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για την τελευταία δημοσκόπηση, η οποία δείχνει το κόμμα One Nation να ξεπερνά το Εργατικό Κόμμα στην πρωτογενή πρόθεση ψήφου.
4: Και από το ηχητικό καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε στην Αθλητική Δευτέρα. Τους 26 παίκτες που θα αποτελέσουν την αποστολή της Εθνικής Αυστραλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο, το οποίο ξεκινά σε 10 ημέρες, ανακοίνωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Αυστραλίας, Τόνι Πόποβιτς. Την ίδια ώρα, από σοβαρά επεισόδια, επισκιάστηκε η κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Περισσότερα ακούμε στην Αθλητική Δευτέρα, που σήμερα επιμελείται και μας παρουσιάζει ο Στέργος Καστελωρίου.
5: Με έναν συνδυασμό εμπειρίας και φρέσκων προσώπων, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Αυστραλίας, Τόνι Πόποβιτς, ανακοίνωσε την τελική 26η αποστολή των Σοκερούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενήσουν Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Η αποστολή περιλαμβάνει 17 ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, στοιχείο που αποτυπώνει τη σταδιακή ανανέωση της εθνικής ομάδας. Ανάμεσα στις επιλογές του Πόποβιτς είναι και οι Κριστιάν Βολπάτο και Τέτε Γέγκη, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη καταγράψει συμμετοχή με την Εθνική Ανδρών και ενδέχεται να κάνουν το διεθνές ντεμπούτο τους στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία 5 ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο Αυστραλιανό πρωτάθλημα. Πρόκειται για τους Patrick Beach, Aziz

0: Μπέχιτς, Μάθιου Λέκη, Πόλο Κον Έγκσλερ και Νίσαν Βελουπιλάι. Την ίδια ώρα το φετινό Μουντιάλ αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για δύο από τους πιο έμπειρους διεθνείς της χώρας. Ο αρχηγός Ματ Ράιαν και ο Μάθιου Λέκη βρίσκονται ένα βήμα πριν ισοφαρίσουν το εθνικό ρεκόρ συμμετοχών σε παγκόσμια κύπελα, καθώς θα δώσουν το παρόν για τέταρτη φορά στη διοργάνωση, επίδοση που μέχρι σήμερα μοιράζονται οι Τιμ Κέχιλ και Μαρκ Μίλιγκαν. Ανακοινώνοντας την αποστολή, ο Τόνι Πόποβιτς τονίσει ότι η επιλογή των 26 ποδοσφαιριστών ήταν αποτέλεσμα μακράς αξιολόγησης και δύσκολων αποφάσεων.
1: Unfortunately, some players through that process have to miss out, and with having a pre-camp and having a larger number of players, you know, at the start of that, it's always easy. But then at the end, you know, you have to disappoint some players, and that's never easy, and it wasn't easy for those boys this morning. But you know, now we've got clarity and yeah, clear air in terms of the 26 players, and you know, we've arrived here in our base camp, you know, wonderful place, and yeah, we know now that this is a squad going to the World Cup.
0: Πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων της στο παγκόσμιο κύπελλο, η Αυστραλία θα δώσει φιλικό αγώνα προετοιμασίας απέναντι στην Ελβετία στις 6 Ιουνίου στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια. Στη συνέχεια στο καιρού θα ρηχτούν στη μάχη του τέταρτου ομίλου, όπου θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Παραγουάη. Το πρόγραμμα της Αυστραλίας για το παγκόσμιο κύπελλο είναι 13 Ιουνίου Αυστραλία-Τουρκία στο Βανκούβερ, 19 Ιουνίου Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία στο Σιάτολ και 25 Ιουνίου Παραγουάη-Αυστραλία στη Σάντα Κλάρα. Και ενώ η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή αρχίζει σε 10 ημέρες, μια άλλη γιορτή, αυτή του Champions League, έδειξε αυλαία. Η ιστορική κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain για δεύτερη συνεχή χρονιά σημαδεύτηκε ωστόσο από τα τραγικά γεγονότα στους δρόμους του Παρισιού. Ένας νεαρός άνδρας είχε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν μετά τον τελικό, την ώρα που χιλιάδες φύλαθοι πανηγύριζαν την ευρωπαϊκή κορυφή της γαλλικής ομάδας. Ο νεαρός οπαδός της Paris Saint-Germain σκοτώθηκε στην περιοχή Port Mayo όταν είχε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκουσε με μεγάλη ταχύτητα σε τσιμεντένια οδοφράγματα. Παράλληλα, ένας 17χρονος δίνει μάχη για τη ζωή σε νοσοκομείο του Παρισιού. Ο ανήλικος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε σφεσμένα για νοσηλεία, με την κατάσταση του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Να σημειωθεί πως αρκετές περιοχές του Παρισιού σημειώθηκαν συγκρούσεις, βανδαλισμοί και επεμβάσεις της αστυνομίας, μετατρέποντας τη νύχτα των πανηγυρισμών σε μια από τις πιο ταραχώδεις των τελευταίων ετών για τη γαλλική πρωτεύουσα. Αγωνία επικρατεί τώρα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου για την κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου, που συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του σε μονάδα ιατρικής θεραπείας. Οι πρώτες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν έφεραν τα νέα που όλοι ανέμεναν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα δεν καταγράφουν προς το παρόν ουσιαστική βελτίωση στην υγεία του, με τους γιατρούς να περιμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα συνεχιστούν εξετάσεις και παρακολούθηση της εγκεφαλικής λειτουργίας του άτυχου ποδοσφαιριστή. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχή που σημειώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου και από τότε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο μπάσκετ τώρα για ακόμη μια χρονιά οι δύο μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ θα αναμετρηθούν για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους στους τελικούς της Greek Basket League σε μια σειρά που αναμένεται να καθυλώσει τους φίλους του αθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν τη σεζόν αίτητη και εξασφάλισαν το πλεονέκτημα έδρας έχοντας τερματίσει την κορυφή της κανονικής περίοδου. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός κατέλαβε την δεύτερη θέση και θα προσπαθήσει να ανατρέψει τα δεδομένα διεκδικώντας τον τίτλο μέσα σε μια απαιτητική σειρά αγώνων. Το πρωτάθλημα θα κληθεί σε τρεις νίκες με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ τοπική ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολοκληρώνομαι με την αθλητική κίνηση στα πρωταθλήματα των πολυλιακών πρωταθλημάτων στην Αυστραλία. Αρχικά στη Βικτόρια για την 15η αγωνιστική είχαμε Altona Magic Oakley Cannons 0-2, Avondale FC Παγκύπριος 4-0, Hume City Ελλάς Μελβούρνης 1-1 και Μεγάς Αλέξανδρος Dandenong Thunder 4-2. Στον πίνακα στην κορυφή, ο Oakley Cannons με 33 βαθμούς, ακολουθεί ο Μεγάς Αλέξανδρος με 30, έκτη είναι η Ελλάς Μελβούρνης με 22 και δέκατος ο Παγκύπριος με 16 βαθμούς. Για την 17η αγωνιστική στη Νέα Νότια Ουαλία, ο αγώνας της Sydney Olympic με τους SD Riders είναι προγραμματισμένος για τις 10 Ιουνίου. Στη Βόρεια Νέα Νότια Ουαλία, για την 14η αγωνιστική, η Newcastle Olympic γνώρισε την ήττα εκτός έδρας από την Adamstown Rosebud με 2-0. Στον πίνακα η ομογενειακή ομάδα είναι 8η με 13 βαθμούς. Στην περιοχή Αυστραλιανής πρωτεύουσας τώρα για την 11η αγωνιστική, η Καμπέρα Olympic επικράτησε εκτός έδρας με 3-0 της Brindabella και πλέον είναι στην 7η θέση του πίνακα με 13 βαθμούς. Στο Queensland για την 13η αγωνιστική, η Olympic FC τήθηκε στην έδρα της με 2-3 από την Brisbane City και πλέον είναι 7η με 17 βαθμούς. Τέλος στην Νότια Αυστραλία για την 12η αγωνιστική, η Ελλάδα Δελαίδα

0: στήθηκε εντός έδρας με 2-1 από την Adelaide City και παραμένει δέκατη με 13 βαθμούς.
1: Ήταν φίλες και φίλοι ο Στέργος Καστελωρίου στην Αθλητική Δευτέρα. Η ώρα είναι 4:30. Επομένως είναι ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων. Ξανά κοντά μας ο Πάνος Αποστόλου. Πάνο.
2: Ευχαριστώ Θέμη. Νέα έρευνα της χρηματιστηριακής εταιρείας Colonial First State δείχνει ότι μόλις το 51% των Αυστραλών αισθάνεται οικονομικά προετοιμασμένο για να συνταξιοδοτηθεί. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία πριν από τον χειμώνα και έκτακτη σύσκεψη τις επόμενες ώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών που ζήτησε η Γαλλία για την προωθημένη εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο. Θέμη.
1: Ευχαριστούμε Πάνο. Θα σας ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Θα περάσουμε τώρα στα επόμενα μηνύματα, φίλες και φίλοι του

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
6: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Ώρα για να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Και σήμερα θυμόμαστε τον Χρήστο Σύρπο. Ελπίζω να θυμόσαστε ότι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο ήταν Χριστάκης. Σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης. Μερικά από τα κομμάτια του, μερικά από τα τραγούδια που είπε έχουν αφήσει ιστορία. Και επειδή σήμερα δεν είναι μόνο πρωτομηνιά, εδώ στο νότιο ημισφαίριο που ζούμε είναι και η έναρξη τυπικά τουλάχιστον του χειμώνα, και αφού θυμόμαστε τον Χριστάκη, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Είναι το κρύο τσουχτερό» ή όπως είναι ο επίσημος τίτλος «Να χαρείς τα μάτια σου καλέ».

0: Ο λαϊκός τραγουδιστής Χριστάκης, φίλες και φίλοι, ή αλλιώς Χρήστος Σύρπος, όπως ήταν το πλήρες όνομα και επώνυμό του. Δεν σας είπαμε τον λόγο που διαλέξαμε να ακούσουμε Χριστάκη σήμερα, όχι μόνο γιατί το τραγούδι μιλάει για το κρύο και το χειμώνα που μπήκαμε, αλλά επειδή ήταν σαν σήμερα, 1η Ιουνίου του 1981, που έφευγε από τη ζωή ο Χριστάκης, ο Χρήστος Σύρπος. Ένα-δυο ακόμα τραγούδια με τον Χριστάκη σας έχουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι η Αναστασία Ράλη και ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε στο σημείο αυτό με την Ελλάδα για την τακτική εβδομαδιαία ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε. Είμαι σήμερα μαζί με την Αναστασία στον Ραδιοθάλαμο και θα ευχηθούμε σε σένα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, γιατί τυπικά τουλάχιστον εκεί μπαίνετε στο καλοκαιράκι και εμείς μπαίνουμε στο χειμώνα.
1: Ακριβώς αυτό ισχύει, μπαίνουμε στο καλοκαίρι και ήδη οι ζέστες άρχισαν, όπως θα έχετε μάθει ήδη από τα διάφορα μέσα ενημέρωσης, αλλά και παράλληλα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι παραλίες γεμίζουν. Τώρα το πώς θα γεμίσουν και τα ξενοδοχεία είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε ένα αυτά του χρόνου.
0: Πολύ σωστά.
1: Καλησπέρα λοιπόν για σας.
0: Λοιπόν, και το άλλο που να πούμε, το κράταγα μέχρι τώρα για να το πω σε σένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτηρες. Χρόνια πολλά σήμερα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς εδώ στην Αυστραλία δυστυχώς δεν έχουμε αργία. Εσείς όμως εκεί στα πάτρια εδάφη το τηρείτε. Καλά.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Και η ειδησιογραφία είναι γεμάτη από ειδήσεις, πότε φεύγουν οι εκδρομείς και πότε γυρίζουν.
1: Αυτό αποτελεί μονοθεματικό μάλιστα σε θέμα, είναι μονοθεματικές ειδήσεις, καθώς βέβαια ξέρεις, ας πούμε όλοι καίγονται πώς θα βγουν από την Αθήνα και πώς θα γυρίσουν στην Αθήνα.
0: Αναβλέπω 15 λεπτά να συνδεθούμε με αυτό τα διόδια, με τα άλλα τα διόδια και οι εκδρομείς εδώ, οι εκδρομείς εκεί, να πάμε και στο λιμάνι, 10-15 λεπτά. Λοιπόν, εμείς
1: δεν
0: τώρα
1: πάνε όμως να δούμε και τι μην γίνεται με αυτούς που μένουν και δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε ούτε έξω από την Αθήνα.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω κάθε φορά που βλέπω τέτοια στα τηλεοπτικά δελτία. Εμείς στο ραδιοφόνο αυτές τις ειδήσεις τις περνάμε σε 20-30 δευτερόλεπτα.
1: Μα, εντάξει, και σε ένα βαθμό κάτι το οποίο θεωρείται ότι είναι επαναλαμβανό.

0: επόμενο με το ίδιο ακριβώς τρόπο, να είναι και είδηση, ξέρεις.
1: Δεν είναι... Ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε εμείς στα τακτικά θέματα που συζητούμε, Στέλιο, και δεν περνάει η μέρα, μπορεί να πει κανείς, που να μην έχουμε και μια νέα κίνηση ή ενέργεια που να εκλαμβάνεται ως πρόκληση από την Αθήνα, ενέργεια που εκπορεύεται από τον εξανατολών γείτονα, και συχνά αυτές οι εκλαμβανόμενες προκλήσεις είναι από τα χείλη του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν. Ήθελα να σε ρωτήσω, η Ελλάδα πώς απαντά σε αυτές τις προκλήσεις, ιδιαίτερα για τον επικείμενο νόμο περί γαλάζιας πατρίδας που ακούμε?
0: Το θέμα αυτό περί γαλάζιας πατρίδας είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάντως, απλά για την ώρα η Ελλάδα δεν απαντά. Κατά τους αναγνωρισμένους γεωπολιτικούς αναλυτές, κακώς δεν απαντά, και την ίδια ώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δυστυχώς είναι αόρατο στη διεθνή διπλωματική σκηνή. Μάλιστα, επισημαίνει

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Την ταυτόχρονη σχεδόν ψήφιση ενός νόμου από την τουρκική εθνοσυνέλευση που αναβαθμίζει νομικά το σύνολο των διεκδικήσεών της εις βάρος Ελλάδας, αρπάζοντας το μισό Αιγαίο με τα κατοικημένα ή μη κατοικημένα ελληνικά νησιά, και ετοιμάζει την ανακήρυξη τουρκικής ΑΟΣ των 200 παρακαλώ ναυτικών μιλίων σε Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειο, σύμφωνα με σοβαρές πληροφορίες, όπως προκύπτουν από τις αναλύσεις Τούρκων, αποκόπτοντας έτσι την Ελλάδα από την Κύπρο. Κάπως έτσι η κυβέρνηση, εμένοντας τη θεωρία των ήρεμων νερών Θέμη και ενός καταστρατηγημένου επί της ουσίας διεθνούς δικαίου σε παγκόσμια κλίμακα, υποστηρίζει ότι η προσεκτική στάση δεν συνιστά δράνεια, δηλαδή η στάση της χώρας μας, αλλά στοιχειώδη διπλωματική προφύλαξη απέναντι σε ένα περιβάλλον όπου οι διαρροές μεταβάλλονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Τέλος, η εκτίμηση κύκλων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα επιχειρεί να μετρήσει αντιδράσεις πριν καταλήξει την τελική μορφή του εγχειρήματος, και προσθέτουν πως σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ παράλληλα ενημερώνει εταίρους και συμμάχους για τις ανησυχίες τους. Αυτό κρατήστε το. Εμείς ευχόμαστε απλώς να έχουν δίκιο. Τίποτε περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε. Θέμη.
4: Αν η τουρκική εθνοσυνέλευση ψηφίσει αυτά που επισήμανε, Στέλιος, σε τι είδους αντιδράσεις μπορεί να περάσει η Ελλάδα και πόσο πιθανό είναι ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο?
3: Εκ των υστέρων λίγες είναι οι δυνατότητες, καθώς εκ του αποτελέσματος, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ο κ. Γεραπετρίτης δεν έχει καταγράψει επιτυχίες, όπως επισημαίνεται πάντοτε από τους ίδιους διπλωματικούς αναλυτές, αλλά κυρίως και από διπλωματικούς συντάκτες, συντάκτες δηλαδή επιφορτισμένους με το διπλωματικό ρεπορτάζ. Επειδή στην περίπτωση της χώρας μας ισχύει η ρίση του Ιπποκράτη πως είναι καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις, θα ήταν απόλυτα λογικό ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην πήγαινε στην Άγκυρα την επόμενη της επίσημης δήλωσής του Τουρκού Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Φιντάν, ότι θεωρεί δηλαδή κυριαρχικό τουρκικό χώρο το Μισό Αιγαίο, και παράλληλα η χώρα μας να είχε ασκήσει άμεσα κυριαρχικό δικαίωμα που προϋποθέτει παράλληλα ενεργοποίηση σε μεγάλο βαθμό τόσο της Βουλής με κατάλληλες κινήσεις και αποφάσεις, κινητοποίηση στον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και σε κάθε διεθνές φόρουμ ή οργανισμό, και έχουμε κουραστεί να το επαναλαμβάνουμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς αυτό που δεν κάνει η Ελλάδα το κάνει η Τουρκία, και ο Ερντογάν συνδυαστικά με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και την ΑΟΣ που κυκλοφορεί ότι και αυτή θα την νομοθετήσει ή τέλος πάντων θα την ανακηρύξει, βραχυκυκλώνει την Ελλάδα και δημιουργεί πραγματικά τετελεσμένα. Η Ελλάδα επικαλείται το δικαίωμα στα 12 ναυτικά μίλια. Ναι, το επικαλείται. Πολλές φορές το ακούσαμε ότι είναι το δικαίωμά μας. Όμως δεν υπάρχει. Για να υπάρξει θέλει βούληση. Και βούληση δεν υπάρχει ούτε για όσα από την κυβέρνηση, δηλαδή να κατακτοποιήσει αυτά τα θέματα. Και κυρίως καμιά συνεννόηση δεν υπάρχει διακομματική στη Βουλή, ή τουλάχιστον να υπάρχει μια σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιες κινήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες από πλευράς κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση. Όσο για την πιθανότητα να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα συμβεί όταν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, δηλαδή το λιμενικό της Τουρκίας, υποχρεωθούν εκ του νόμου τους, μια και θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους, να τηρήσουν πραγματικά αυτή την νόμιμη διαδικασία. Που θα σήμαινε ότι αν θα βρίσκουν κάποιο ψαράδικο μέσα στα δικά τους χωρικά ή θα το συλλαμβάνουν και θα δικάζουν τους ψαράδες ενώπιον των δικών τους δικαστηρίων. Δηλαδή τα πράγματα θα ξεφύγουν. Και τότε τι θα κάνει η χώρα μας? Θα είναι θεατής? Είναι δύσκολες οι απαντήσεις, ή τέλος πάντων δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε σχολιασμό. Σας ακούω.
5: Προχωράει όμως ένας καλός φίλος ακροατής μας.

0: Στέλιο, που μου αρέσει να διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών. Λέει, μήπως όλα αυτά που γίνονται με τις φοβέρες με την Τουρκία είναι κάπως προμελετημένα, δηλαδή λέει, σε περίπτωση πολέμου ή θερμού επεισοδίου δήθεν με την Τουρκία, γίνονται αυτά για να μην γίνουν εκλογές και να παραμείνουμε άλλα 4 χρόνια στην εξουσία, και στο σβέρκο του ελληνικού αλλά και στο σβέρκο του τουρκικού λαού. Απ' τη μια ο Μητσοτάκης, απ' την άλλη ο Ερντογάν. Προσωπικά δεν θέλω να πιστεύω τέτοια πράγματα.
1: Ανήκουν σε μια άλλη σφαίρα λογικής. Εμείς μιλούμε, θα έλεγα στον αγαπητό ακροατή, πως εμείς μιλούμε επί των στοιχείων τα οποία συγκεντρώνουμε. Δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε σχολιασμούς που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα των γεγονότων.
0: Έτσι όπως το είπες, στη σφαίρα των γεγονότων. Τώρα όμως, ενώπιον μας, σε λίγες μέρες, αυτό το μήνα και τον άλλον, θα συμβούν 2 τινά, είναι από τη μια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, 18 και 19 Ιουνίου νομίζω, και μετά τον άλλο μήνα, 7 και 8 Ιουλίου, η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ατάλεια της Τουρκίας, παρακαλώ. Και θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος εδώ, Στέλιο, εκεί, σε αυτά τα φόρα, δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να αξιώσει απαντήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ, ακόμα και από την ίδια την Τουρκία?
1: Σαφέστατο, σωστό το ερώτημα που θέτεις, και βέβαια πραγματικά θέτεις το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, καθώς αυτά τα δύο συμβούλια είναι καλές ευκαιρίες για την Ελλάδα, αν φυσικά Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Εθνικής Άμυνας πάνε πολύ καλά διαβασμένοι. Μα πολύ καλά διαβασμένοι. Ελαφράδες, απουσίες και αλαζονίες με τα πηγούνια ψηλά προσφέρονται μόνο για διπλωματικές φαλιάρες, όπως δίδαξε η σύγχρονη ελληνική ιστορία, και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Θα πρέπει όμως να επισημάνω πως το ελληνικό Dream Team θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και άλλα θέματα, όπως το μέλλον των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Καθώς κανείς δεν θέλει πλέον την πλήρη και άμεση ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην πω ότι βλέπουν πλέον με άλλο μάτι την Ρωσία και το φτηνό της φυσικό αέριο σε σχέση με το πανάκριβο αμερικανικό, άρα πάει στο βρόντο η σωστή πλευρά της ιστορίας, και ακόμη φυσικά να απαντήσει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Δηλαδή μας νομπάρει κιόλας. Εκεί που την χαρίζαμε δεκάδες, μα δεκάδες αναφέρω, εκατοντάδες έχουν συμπληρωθεί βαριά πυροβόλα, έστω αν ήταν παλιά μοντέλα, αλλά ήταν για την άμυνα της χώρας, οι Ουκρανοί απαξιούν να μας απαντήσουν για τον ντρόν, το δολοφονικό που βρέθηκε στη Λευκάδα και θα μπορούσε να χτυπήσει και να προκαλέσει μεγάλο κακό στη χώρα μας. Επίσης θα συζητηθούν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διερεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ θα γίνει μια επισκόπηση της διεθνούς θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γεωπολιτικά ζητήματα. Άρα όλα ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα. Όχι έμεσα, άμεσα. Είναι 2 πολύ σημαντικές σύνοδοι αυτοί που ανέφερες, στις οποίες η ελληνική εξωτερική πολιτική μπορεί να αξιοποιήσει και να απαντήσει όχι μόνο στον ανθεωρητισμό της Τουρκίας, αλλά και να στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας προς κάθε κατεύθυνση να επιδιώξει στήριξη και συμμαχίες, ώστε να βγει με ενισχυμένες θέσεις. Η πολιτική Ραστόνη βλάπτει σοβαρά την Ελλάδα, όπως το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Τέλος, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αναμένεται δύσκολη για την Ελλάδα λόγω της παρουσίας του κυρίου Τραμπ, που δεν δίνει μία για την ενότητα της συμμαχίας, αλλά θοπεύει αντιστοίχως και ποικιλοτρόπως στην Τουρκία. Θέμη.
2: Στέλιο, μαθαίνουμε πως η Ελλάδα κινδυνεύει από την ενεργοποίηση του κανονισμού αιρεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει πάγωμα των κοινοτικών κονδυλίων προς την Ελλάδα. Τι οικονομικό αποτέλεσμα θα είχε για την πατρίδα μας τυχόν ενεργοποίηση αυτού του κανονισμού?
1: Ναι, είναι γεγονός ότι η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα απίθυνε πραγματικά μια πολύ σκληρή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη του άρθρου 16 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Δεκεμβρίου του 2020. Σχετικά με ένα γενικό καθεστώς ευαισθημότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις και αποφάσεις με αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

0: στην Ελλάδα. Δηλαδή όλες αυτές τις πρωτοβουλίες του κυρίου Φλωρίδη. Η βιαστική και εκ του πονηρού τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντικτυπώ στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επιπλέον, η πρόσφατη άρνηση του Ανώτου Δικαστικού Συμβουλίου της Ελλάδας να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έλαβε το Σώμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 12 Νοεμβρίου του 2025 για ανανέωση της θητείας των τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, Ελλήνων εισαγγελέων για 5 χρόνια, έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ως προς το αποτέλεσμα, το οικονομικό, θα μπορούσα να πω ότι θα σταματήσουν τα πάντα, αν δηλαδή αποφασιστεί η αιρεσιμότητα. Θα σταματήσουν τα πάντα, δεν θα εκτελούνται δημόσια έργα, θα υπάρξουν μετά αποφάσεις δικαστηρίου για αποζημιώσεις των εταιριών, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, προγράμματα για τη στέγη θα σταματήσουν, για τις ανακατασκευές, ανακαινήσεις, για ΕΣΠΑ, δημόσια υγεία, για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μιλάμε για οικονομική καταστροφή. Ελπίζω να μην φτάσουν μέχρι εκεί οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, αλλά και από την άλλη πλευρά όμως να συμμορφωθεί η χώρα μας, διότι αλακάρτ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κανείς δεν πρέπει να είναι.
1: Μαζί με σένα το ελπίζουμε και εμείς και το ευχόμαστε. Στέλιο, ως εδώ ήταν ο χρόνος μας για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Επιστρέφουμε με προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και μετά για να κλείσουμε μουσικά την πρώτη ώρα.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψη. Επιμέλεια σήμερα είναι δική σου, Αναστασία, οπότε σε ακούμε.
4: Στην πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε σας προτείνουμε την ταινία Hope Springs. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού που ύστερα από περισσότερα από 30 χρόνια γάμου νιώθει ότι η σχέση του έχει βαλτώσει. Για τον λόγο αυτό, η Kay αποφασίζει να πάρει την πρωτοβουλία και πείθει τον σύζυγό της Arnold να παρακολουθήσουν μαζί ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής γάμου. Μετά από συζητήσεις, αμήχανες στιγμές και ειλικρινείς εξομολογήσεις, οι δύο τους προσπαθούν να ξαναβρουν όσο τους έφεραν κοντά. Περισσότερα στο κανάλι World Movies στις 7:40. Στη συνέχεια σας προτείνουμε την ταινία Cats. Η ιστορία ακολουθεί μια ομάδα γατών γνωστών ως Jellicles που συγκεντρώνονται για μια ξεχωριστή βραδιά όπου ο αρχηγός τους θα επιλέξει μια από αυτές για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Καθώς οι γάτες παρουσιάζουν τις ιστορίες και τις προσωπικότητές τους μέσα από τραγούδια και χορό, αποκαλύπτονται τα όνειρα, οι φόβοι και οι επιθυμίες τους. Πρόκειται για μια φαντασμαγορική μουσική περιπέτεια γεμάτη χρώμα, χορογραφίες και γνωστά τραγούδια. Αναλυτικότερα στο κανάλι World Movies στις 9:30. Καλή σας τηλεθέαση!
1: Ευχαριστούμε, Αναστασία. Βεβαίως μένεις κοντά μας για τη συνέχεια της εκπομπής. Είπαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα θυμόμαστε τον λαϊκό τραγουδιστή, τον Χριστάκη. Απεβίωσε 1η Ιουνίου του 1981 και άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία που μας κληροδότησε είναι η ακόλουθη.

Τα περίφημα μπαγλαμαδάκια, φίλες και φίλοι, ή αλλιώς παίζουν τα μπαγλαμαδάκια, με τον αείμνηστο Χριστάκη, τραγούδισε μουσική του Γιάννη Γαβαλά και στίχους του Γιώργου Ροβερτάκη. Ίσως να θυμόσαστε ότι το τραγούδι αυτό το είχαμε συμπεριλάβει και σε ένα αφιέρωμα στις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού, αφιέρωμα που ήταν αποκλειστικά για τον μπαγλαμά και τα μπαγλαμαδάκια. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Σας χρωστούμε τουλάχιστον ένα με τη φωνή του Χριστάκη. Δευτέρα είναι, δεν μπορούμε να μεταδώσουμε και πολλά τραγούδια. Κυριαρχεί ο δικός σας λόγος. Λίγο μετά τις 5:30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε και γραπτά μηνύματα. Ενώ θα φιλοξενήσουμε ζωντανά τον κύριο Γιώργο Πλιώκα. Είναι πρόεδρος του οργανισμού Hellenic Village. Θα σας πούμε το γιατί και το πώς. Πρώτα όμως έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τον Πάνο Αποστόλου. Και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 6 με 7 λεπτά από τώρα.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5 ώρα ανατολικής Αυστραλίας, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί και παρά το παγκοσμίας κλάση συνταξιοδοτικό σύστημα της Αυστραλίας, η συνταξιοδότηση παραμένει πηγή οικονομικής ανησυχίας για πολλούς Αυστραλούς. Αυτά είναι τα ευρήματα μιας νέας έκθεσης του παρόχου συνταξιοδοτικών ταμείων Colonial First Estate, η οποία διαπίστωσε σε έρευνά της που δημοσιεύεται σήμερα ότι μόλις το 51% των Αυστραλών αισθάνεται προετοιμασμένο για την συνταξιοδότηση. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αισθάνονται λιγότερη αυτοπεποίθηση για τη συνταξιοδότησή τους σε σχέση με τους άντρες, με το 62% των γυναικών να ανησυχούν ότι

ότι δεν θα έχουν αρκετά χρήματα για να ζήσουν άνετα έναντι 48% των ανδρών. Η εκπρόσωπος της οργάνωσης, Marissa Powe, δήλωσε ότι μεγάλο μέρος αυτού του αποτελέσματος σχετίζεται με ευρύτερους παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι τα χαμηλότερα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ζωής και το γεγονός ότι οι γυναίκες στατιστικά είναι πιο πιθανό να έχουν διακοπές στην επαγγελματική τους πορεία. Οι επιβάτες των δημόσιων συγκοινωνιών στη Βικτόρια πληρώνουν από σήμερα, 1η Ιουνίου, το μισό του κανονικού κομίστρου έως το τέλος του έτους. Η πολιτιακή πρωθυπουργό Τζεσίντα Άλαν δήλωσε ότι οι τακτικοί επιβάτες θα εξοικονομήσουν εκατοντάδες δολάρια, η οποία τα υπολογίζει σε περίπου 850 δολάρια ετησίως. Μία πανευστραλιανή έρευνα για τις υποδομές των δημόσιων σχολείων ξεκίνησε και λαμβάνει καταθέσεις από εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι υποδομές στις επιδόσεις των μαθητών και στον φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών. Ο αγροτικός τομέας Αυστραλίας δοκιμάζεται από ξηρασία καθώς και από την εκτόξευση του κόστους του ντίζελ και των λιπασμάτων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι μετεωρολόγοι τώρα προειδοποιούν ότι ενδέχεται να πλησιάζει ένα ιδιαίτερα ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο, γεγονός που θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στην συγκομιδή της επόμενης χρονιάς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Ελλάδα τώρα, θύμα άγριας επίθεσης από ανήλικους έπεσε μια 20χρονη χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Ιεράς Οδού στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο κορίτσια και δύο αγόρια ηλικίας από 14 έως 16 ετών προσέγγισαν μια νεαρή κοπέλα ενώ περπατούσε στην Ιερά Οδό. Τις επιτέθηκαν ευνηδιαστικά χτυπώντας τις στο πρόσωπο και την κοιλιά, αφού την ακινητοποίησαν διά της βίας, άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι λίγο αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση τους ανήλικους και τους συνέλαβαν. Συναγερμός σημαίνει στην αστυνομία των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο μετά τον εντοπισμό στρατιωτικού όπλου το οποίο ξέβρασε η θάλασσα στην περιοχή της Ξυλοφάγου το απόγευμα της Κυριακής τοπική ώρα. Σύμφωνα με τις Βρετανικές βάσεις, η αστυνομία έλαβε πληροφορίες από πολίτες ότι εντοπίστηκε ένα ιδιαίτερα σκουριασμένο τυφέκιο τύπου G3 σε ρηχά νερά σε θαλάσσια περιοχή. Μέλη της αστυνομίας των Βρετανικών βάσεων μετέβησαν άμεσα στη σκηνή και διεξάγουν εξετάσεις. Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στόχους σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες το τελευταίο 24ωρο, μεταξύ των οποίων σταθμό άντλησης πετρελαιολαγωγού, δηληστήριο και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων. Ο Ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε το δηληστήριο πετρελαίου του Σαράτοφ στον ποταμό Βόλγα, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατέριψε 216 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση τις επόμενες ώρες μετά την επέκταση των συγκρούσεων και επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο και την κατάληψη του 900 ετών κάστρου Μποφόρ στο νότο της χώρας. Πρόκειται για την πιο βαθιά εισβολή των Ισραηλινών στο Λίβανο εδώ και περισσότερο από 1/4 του αιώνα. Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε ένα φαινείο της Γάζας που ήταν γεμάτο με κόσμο σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 62 λεπτά του ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού. Στον καιρό τώρα, στην Πέρθη αύριο, βελτίωση του καιρού, υποχώρηση των βροχοπτώσεων 11 έως 19. Στην Αδελαίδα βροχές και δυνατή άνεμη 13 έως 18. Στη Μελβούρνη βροχές και υποχώρηση των ανέμων 10 έως 17. Στο Χόμπαρτ βροχές 8 έως 13. Στην Καμπέρα βροχές 4 έως 13. Στο Γουόλογκονγκ υποχώρηση των βροχοπτώσεων 12 έως 20. Στο Σίδνεϊ βελτίωση του καιρού 11 έως 22. Στο Νιούκαστλ βροχές 11 έως 21. Στη Βρισβάνη έθριος καιρός 10 έως 24, στο Τάνσβιλ καλοκαιρία 15 έως 27, το ίδιο και στο Κέρνς 16 έως 28, ενώ λίγα σύννεφα θα έχει αύριο το Ντάργουιν 19 έως 30. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, και το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Το μικρόφωνο ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Επιστρέφει ο Θέμης Καλός μέχρι τις 6 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί σας για άλλα 52 λεπτά ακριβώς. Ξανά καλό μήνα σε όλες και όλους και βέβαια καλό χειμώνα εδώ στο νότιο ημισφαίριο που ζούμε. Από πλευράς περιεχομένου, σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε να μεταδώσουμε συνέντευξη ζωντανά με τον πρόεδρο του οργανισμού Hellenic Village, τον κύριο Γιώργο Μπλιόκα. Ο οργανισμός έχει πουλήσει την έκταση που είχε στο δυτικό Σίδνεϊ, θα εισπράξει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Και με τον κύριο Μπλιόκα θα συζητήσουμε πώς είναι δυνατόν να διατεθούν αυτά τα χρήματα. Βεβαίως λίγο μετά τις 5.30, όπως κάθε Δευτέρα, 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα κυριαρχήσει ο δικός σας λόγος. Θα ανοίξουν οι γραμμές μας, να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και αφού είμαστε στον δικό σας λόγο... Να δούμε μερικά μηνύματα που έχουν έρθει έως στιγμής, γραπτά δικά σας εννοείται. Ο φίλος ο Νάσος από τη Μελβούρνη μας εύχεται καλό μήνα. Να σε καλά φίλε Νάσο, αντευχόμαστε θερμότατα. Ο φίλος ο Νίκος από την Μελβούρνη μαζί με τις ευχές του για καλό μήνα, καλό χειμώνα και προσωπικά αλλά στους συναδέλφους και σε όλο το ακροατήριο και τις ευχαριστίες του για το 2ωρο πρόγραμμα σημειώνει τα εξής. Θέλω να τονίσω σήμερα ότι τα συνεχόμενα λάθη μαργαριτάρια των πολιτικών μας θα μας φέρουν στην εξουσία το ένα έθνος, το One Nation. Και τότε ποιος είδε ή άκουσε την αρχηγό του κόμματος αυτού και δεν ανατρίχιασε με τα εντός εισαγωγικών τρελά της. Όσο για τον κύριο Τραμπ, χθες προχθές έλεγε μόλις έκανα check-up υγείας, πήρα και τα χάπια μου για να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω και σήμερα πρωί-πρωί πάλι, νομίζω θες να πεις κύριε Νίκο, νάνι-νάνι στο γραφείο του, Αυτό λέει θα πει καλή δουλειά. Ο φίλος ο Ηλίας από το Clayton της Μελβούρνης. Καλό μήνα, καλό χειμώνα. Εδώ είμαστε, υπάρχουμε και ακούμε 2 ώρες SBS. Τον δικό μας σταθμό. Τον σταθμό της Πολυεθνικής Αυστραλίας. Να είστε όλοι καλά. Φίλε Ηλία, έλα εδώ να σε έχω ραδιοφωνικό παραγωγό. Να τα λες και εσύ τόσο καλά. Λοιπόν, ο φίλος ο Λάζαρος από το Σίδνεϊ. Είπαμε να μας κερδίσετε, αλλά όχι και 4 γκολ. Θυμάμαι τα λόγια του Χριστάκη, μεγάλου ΑΕΚΤΖΙ. Θυμάμαι τον άκουσα ζωντανά λίγο πριν έρθω στην Αυστραλία. Καλός στο είδος του. Μας γράφει και καλό μήνα σε όλους. Μας γράφει ο φίλος ο Λάζαρος. Φίλε Λάζαρε, να θεωρήσεις τον εαυτό σου τυχερό που είδε από κοντά αυτόν τον σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή. Δεν θυμόμουν ακριβώς τα ποδοσφαιρικά του αισθήματα. Αλλά καλά έκανε και υποστήριξε. Ήταν και από την Κωνσταντινούπολη, ήταν γεννημένο στην Κωνσταντινούπολη. Άρα είχε έναν λόγο παραπάνω να είναι ΑΕΚΤΖΙΣ, να υποστηρίζει την ΑΕΚ. Και όπως σημειώνεις πολύ σωστά, φίλε Λάζαρε, αυτό ισχύει για τον καθένα βέβαια. Καλό.

στο είδος του τραγουδιού που ερμήνευε. Και αφού ο φίλος ο Λάζαρος έκανε σχόλιο για τον Χριστάκη, μας έδωσε την καλή πάσα ή τη μεταβίβαση για να ακούσουμε Χριστάκη σε ένα όχι όποιο και όποιο τραγούδι, φίλες και φίλοι, αλλά του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, πάνω σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Το πολύ γνωστό τραγούδι και αγαπημένο «Αχ, ρε, παλιομισοφόρια». Εδώ λίγο διαφορετικά ερμηνευμένο από τον Χριστάκη.

Το πολύ γνωστό και αγαπημένο Αχρέ Παλιομισοφόρια, εδώ τραγουδισμένο από τον Χριστάκη, φίλες και φίλοι, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της επόμενης συνέντευξης είναι ο Θέμης Καλός. Φίλες και φίλοι, σήμερα δίνουμε συνέχεια στο θέμα που συζητούσαμε την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα για τον ομογενειακό οργανισμό Hellenic Village και τα περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια που θα εισπράξει από την πώληση της έκτασής του στο δυτικό Σίδνεϊ. Σήμερα είναι μαζί μας ο πρόεδρος του φορέα αυτού, ο κύριος Γιώργος Μπλιώκας. Πρώτα όμως, επιτρέψτε μας και ελπίζουμε στην κατανόησή σας να επαναλάβουμε όσα προλογικά είχαμε πει και την Παρασκευή για να γίνει πιο κατανοητό το θέμα που συζητούμε. Λοιπόν, σε μερικούς μήνες από σήμερα, μέχρι τον Νοέμβριο νομίζω, ο παροικιακός οργανισμός Hellenic Village θα βάλει στο ταμείο του το ποσό που είπαμε, περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Και ήδη στην παροικία μας γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς αυτό το τεράστιο ποσό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, αν είναι δυνατόν, για όλον τον ελληνισμό. Το πώς και γιατί αυτός ο οργανισμός, που στην ουσία είναι περίπου 21 σωματεία, θα λάβει αυτά τα χρήματα, είναι μια μεγάλη ιστορία. Πολύ σύντομα θα πω τα εξής, και αν κάπου δεν τα θυμάμαι καλά, θα με διορθώσει ο καλεσμένος μας. Πριν πολλά χρόνια είχε έντονη δράση στην παροικία μας στο Σίδνεϊ μια οργάνωση που λεγόταν ΟΦΣΕ, νομίζω πως υπάρχει ακόμη, Ομοσπονδία Φιλανθρωπικών Σωματείων Ελλήνων. Η ΟΦΣΕ λοιπόν, με την βοήθεια και ελληνικής καταγωγής πολιτικών, είχε πάρει έναντι συμβολικού ενοικίου μια τεράστια έκταση στο δυτικό Σίδνεϊ, στην περιοχή Kemps Creek. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί εκεί ένα μεγάλο ελληνικό κέντρο με πολλές εγκαταστάσεις. Κάποια στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας αποφάσισε να το προσφέρει μια για πάντα στην ΟΦΣΕ. Το συνολικό ποσό ορίστηκε στις 510.000 δολάρια, νομίζω ήταν 485 η αγορά, συν ο φόρος stamp duty και κάτι άλλα μικροέξοδα που λέμε. Η ΟΦΣΕ αποφάσισε τότε να δημιουργήσει 51 μερίδια, ας πούμε 51 μετοχές, με την κάθε μία μετοχή να έχει αξία 10.000 δολάρια. Η προσφορά ήταν ανοιχτή σε όλους τους παροικιακούς οργανισμούς. Ανταποκρίθηκαν 21 σωματεία. Κάποια πήραν μία μετοχή με 10.000, κάποια δύο με 20.000 δολάρια και κάποια τρεις με 30.000 δολάρια, ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό των 510.000 δολαρίων. Έκτοτε, τα 21 αυτά σωματεία με τις 51 μετοχές αποτελούν αυτόν τον νέο οργανισμό.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ελληνικό κέντρο στο Kemps Creek δεν υλοποιήθηκε. Τι συνέβη όμως? Η Αυστραλιανή κυβέρνηση αποφάσισε να φτιάξει δεύτερο διεθνές αεροδρόμιο για το δυτικό Σίδνεϊ, στην περιοχή Budgeries Creek. Η έκταση που αγόρασε το Hellenic Village στο Kemps Creek είναι περίπου 3 χιλιόμετρα από το νέο αεροδρόμιο. Και είναι αυτός ο κύριος λόγος που η τιμή της έκτασης κυριολεκτικά εκτοξεύθηκε στα ύψη. Μετά από πολλές διαδικασίες, το Hellenic Village βρήκε αγοραστή και η τιμή πώλησης είναι αυτή που αναφέραμε νωρίτερα, περίπου 120 εκατομμύρια. Και το ερώτημα τώρα είναι, το βασικό ερώτημα, πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα λεφτά. Θα πάρει το κάθε σωματείο ανάλογα με τις μετοχές που έχει? Θα πάρουν ένα μερίδιο και τα υπόλοιπα κάποια θα πάνε σε έναν κοινό σκοπό? Ή θα πάνε όλα για ένα κοινό έργο, για την ευημερία, την πρόοδο και το όφελος ολοκλήρου του ελληνισμού? Όλες τις παροικίες δηλαδή. Αυτά είναι μερικά ερωτήματα που συζητούνται αυτό το διάστημα και μάλιστα όπως ακούσατε και την Παρασκευή, απόψε θα γίνει μια ανοιχτή παροικιακή συγκέντρωση στο οίκημα της κοινότητας, στο προάστιο Λακέμπα. Μας ενημέρωσε σχετικά ο πρώην πρόεδρος της ΟΦΣΕ και του Hellenic Village, Κώστας Βερτζάγιας. Όλα αυτά που σας είπαμε, φίλες και φίλοι, τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς, εκ της θέσεώς του, ο κύριος Γιώργος Μπλιώκας, ο οποίος είναι ο σημερινός πρόεδρος του Hellenic Village και διαπραγματεύτηκε επιτυχώς την πώληση του οικοπαίδου στο Kemps Creek. Το Hellenic Village εξέδωσε ανακοίνωση, την οποία εμείς τη διαβάσαμε ολόκληρη στην εκπομπή μας την Παρασκευή, αλλά σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Μπλιώκας για να επεκταθούμε περαιτέρω. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Γιώργο, γεια σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχες την καλοσύνη να έρθεις εδώ στο σταθμό μας για τις ανάγκες αυτής της κουβέντας.
2: Σε ευχαριστώ Θέμη, καλησπέρα και καλό μήνα και σε όλους. Thank you.
1: Πρώτα απ' όλα Γιώργο, αναγνωρίζω ότι ήταν μεγάλος εκτενής ο προλογός μου, τα είπα όσο πιο απλά μπορούσα, στηριζόμενος αν θέλεις στη δημοσιογραφική κάλυψη που κάνω για αυτό το θέμα πάνω από 35 χρόνια τώρα. Εσύ έχεις να συμπληρώσεις κάτι, να διευκρινίσεις ή και να διορθώσεις ακόμα αν ακούστηκε κάτι από αυτά που είπα που δεν ανταποκρίνεται. Αν θέλεις δεν ανταποκρίνεται.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Παραπάνω από αυτό.
2: Για ποιο λόγο θα αυξηθεί?
1: Βρήκαμε συμφωνία με τον αγοραστή να ολοκληρωθεί η πώληση τον Νοέμβρη. Μέσα σε αυτές τις διαπραγμάτευσεις με το Συμβούλιο συμφωνήσαμε να
2: πάρετε κάτι παραπάνω δηλαδή.
1: Μάλιστα, that's right.
2: Οτιδήποτε είναι οικονομικό νομίζω παραπάνω, καλοδεχούμενο είναι.
1: Of course.
2: Λοιπόν, τώρα Γιώργο να μας πεις, πρόεδρος είσαι, το έχετε συζητήσει στο Συμβούλιο, το συζητείτε στα 21 σωματεία που υπάρχουν. Τι προτείνετε?
1: Να μιλήσουμε για την ολοκλήρωση του οικοπαίδου και για το επόμενο βήμα της πώλησης. Ναι, πιστεύω θα είναι και σωστό να μπορώ να εξηγήσω στον κόσμο για την δικιά μου εμπειρία προσωπικά στο πλαίσιο το Hellenic Village. Οπότε ίσως και άνθρωποι οι συμπάρικοι μήπως δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν ότι είμαι και εγώ πρόεδρος.
2: Πολύ το είπα.
1: Ναι,
2: τουλάχιστον οι ακροατές. Σήμερα οι ακροατές μας το είπα 4-5 φορές, παν όχι παραπάνω, ότι θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Hellenic Village, ο Γιώργος Μπλιόκας.
1: Thank you. Είμαι στο Συμβούλιο τώρα, είναι 9 χρόνια και 7 χρόνια ως πρόεδρος το Συμβούλιο. Είμαι αντιπρόσωπος των σύλλογων μας, τα σύλλογων μετέωρων, φιλανθρωπικός σύλλογος. From Meteora. Η πρώτη μου σχέση με το Hellenic Village ήταν από το 2016. Όπως μήπως δεν γνωρίζουν, δεν είμαι μικρός, αλλά είμαι 37 χρονών. Είναι τα τελευταία 9 χρόνια που απασχολούμαι σε αυτό το πλαίσιο.
2: Νεότατος είσαι και μπράβο που μπαίνουν νέοι άνθρωποι της παροικίας μας. Είναι αυτό που λέμε συχνά, πρέπει η σκυτάλη να έρθει σε εσάς. Αυτό το θέλουμε όλοι. Δεν υπάρχει κανείς, νομίζω, στην παροικία που να μην θέλει τους νέους ανθρώπους να μπαίνουν μπροστά στους οργανισμούς μας.
1: Και ευκαιρία σε αυτό το πλαίσιο να προσφέρω από τον εαυτό μου τις ικανότητές μου και να κάνουμε κάτι καλύτερο για την παροικία μας και το μέλλον της παροικίας μας εδώ. Οπότε, 9 χρόνια στο Συμβούλιο. Ήταν δύσκολη περίοδο για το Hellenic Village. 7 χρόνια στην Προεδρία. Περάσαμε και πανδημία, αλλάξανε και πολλά, χάσαμε και σύμβουλους as well, φύγανε από τη ζωή μερικοί, τώρα πρόσφατα και ο Γιάννης ο Πετρόπουλος που είχε πολλά χρόνια στην υπόθεση το Hellenic Village και αυτό, και βρήκαμε τρόπος για να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε μερικά βασικά ζητήματα μέσω των πλαίσων των οργανισμών και οι μετόχοι που είναι οι 21 σωματεία. Σε αυτή την περίοδο πήραμε απόφαση ως Συμβούλιο να μπορούμε να δώσουμε όσο ειδοποίηση και ενημέρωση στους συλλόγους, στους αντιπροσώπους, για να μπορούμε μαζί να παίρνουμε ενημερωμένες αποφάσεις. Γνωρίσαμε, ξέραμε ότι υπήρχε το οικόπεδο. Δεν είχα δει. Ήξερα ότι γίνανε στο παρελθόν ιστορικά γεγονότα και εκδηλώσεις κλπ. Αλλά ίδιος δεν είχα πάει μέχρι τότε που έλαβα την προεδρία. Την είδα μόνος μου as well, με τις ανάγκες που είχαμε τώρα τελευταίο περίοδο. Είπαμε να κάνουμε αποτίμηση του οικοπαίδου. Που είχαμε την αποτίμηση του
2: Εννοείς
1: οικοπαίδου.
2: Εννοείς εκτίμηση της αξίας του οικοπαίδου.
1: Μάλιστα, that's right, yes. Ναι, yes. Ναι. Και από αυτή τη βάση μπορούσαμε να ζητήσουμε από τα μέλη, γιατί δεν είχαμε την ικανότητα να αξιοποιήσουμε ήδη το οικόπαιδο, ούτε και με όλη τη θέληση να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε με εταιρείες ή με οποιονδήποτε άλλων ανθρώπων as well, να αξιοποιήσουμε, δεν ήταν στην ικανότητα του Hellenic Village. Γι' αυτό γυρίσαμε στα μέλη, καλέσαμε και τα

0: πρακτικές, γενικές συνελεύσεις, αλλά και έκτακτες εις πάνω σε αυτές βασικές και τις σημαντικές, τα βασικά ζητήματα. Και έτσι πήραμε απόφαση να κάνουμε εκστρατεία για την πώληση. Έτσι πήραμε απόφαση μαζί όλοι οι σύλλογοι να μπει στο εμπόριο. Έτσι πήραμε μαζί απόφαση για να μπορεί να πουληθεί. Και με τέτοια τεράστια οικόπεδα δεν πουλιέται σε 6 εβδομάδες ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα. Υπάρχουν στα αγγλικά structured deals. Mm-hmm. Και αυτό ολοκληρώνεται τώρα το Νοέμβρη του 2026. But σε όλη τη θητεία μου τώρα τα τελευταία 7 χρόνια στην Προεδρία, όλοι οι σύλλογοι αντιπροσωπεύονται, όλοι έχουν παρευρεθεί στις συνελεύσεις, όλοι έχουν δώσει τη γνώμη τους και έχουν πάρει σημαντικές αποφάσεις πάνω σε αυτό. Και γι' αυτό ιδρύσαμε τώρα τελευταία και στο δελτίο τύπου που στείλαμε την Παρασκευή, είπαμε και εξηγήσαμε ότι με εντολή των σωματείων ιδρύσαμε αυτό το ταμείο. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο τρόπος που με τα χρήματα της πώλησης ενθαρρύνουμε εμείς ενεργά για να μπορούν να μπουν αυτά τα χρήματα από την πώληση μέσα σε αυτό το ταμείο. Και αυτό θα στηρίξει τις διάφορες ανάγκες της παροικίας μας, όχι μόνο για σήμερα και αύριο, αλλά για το μέλλον της παροικίας μας.
1: Να πω τώρα εγώ εδώ ότι, για να γίνει σαφές, ας πούμε 120 εκατομμύρια στρογγυλά. Είπαμε, ένα σωματείο έχει 1, άλλο έχει 2, άλλο έχει 3 μετοχές. Δηλαδή, σε πρώτη φάση τι θα γίνει? Από τα 120 εκατομμύρια θα γίνει η διαίρεση και το κάθε σωματείο ανάλογα με τη μετοχή που έχει θα βάλει στο ταμείο του τόσα χρήματα και μετά το ίδιο το σωματείο θα αποφασίσει αν θα λάβει μέρος σε αυτό το ταμείο.
0: Ακριβώς. Το κάθε σύλλογο που έχουν μετοχή στο Hellenic Village έχουν νόμιμα απόλυτη δικαίωμα. Και απόλυτο δικαίωμα αυτό βασίζεται στο νόμο. Γι' αυτό η εντολή μας ως συμβούλιο δεν είναι να τους αγγίσουμε εμείς, να παίρνουμε εμείς αποφάσεις για αυτούς, αλλά να σεβόμαστε τους κανόνες και τους νόμους πάνω σε αυτό. Είναι αυτοί οι σύλλογοι beneficiaries, είμαστε εμείς the trustees, το Hellenic Village είναι Bear Trust και έτσι λειτουργεί. Οπότε θα βγουν τα κέρδη από τις πώλησεις. Είναι δικαίωμα, η υποχρέωση του κάθε σύλλογο να δώσει εντολή και που να επενδύσουν για το μελλοντικό στάδιο.
1: Στην ανακοίνωση που βγάλατε είπατε σε αυτό το ταμείο που έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής έχετε στα αγγλικά pledges, έχετε ας πούμε δεσμεύσεις για περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτά είναι από 7 σωματεία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, κανένα σωματείο δεν είναι υποχρεωμένο, άμα δεν θέλει, να δώσει όλα τα λεφτά σε αυτό το ταμείο.
0: Και το βασικό είναι ότι δεν ήταν υποχρεωμένο ούτε σήμερα, ούτε χθες, ούτε πριν από 30 χρόνια που ξεκίνησε αυτή την υπόθεση.
1: Πριν 30 χρόνια όταν ήταν ακόμα στην ΟΦΣΕ, το γνωρίζω αυτό, η ΟΦΣΕ ήταν να κάνει κάτι όλα μαζί τα σωματεία, τότε δεν υπήρχε η περίπτωση πώλησης για να υπάρχει κέρδος κτλ. Τότε βάλαν όλα τα σωματεία από 10.000 για να χτιστεί κάτι για όλους εκεί. Αλλά μετά με την που άλλαξε το Hellenic Village προφανώς αλλάξαν και ορισμένα πράγματα, δεν ξέρω.
0: Να προσθέσω σε αυτό, Θέμη, αρχικά ήταν σε long term lease.
1: Είπα την πρώτη φάση που δώσανε για μερικά χρόνια. Δεν θέλω τώρα να πάω στα ιστορικά, πριν 35. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το αγόρασε η ΟΦΣΕ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αγόρασαν τα 21 σωματεία.
0: Μάλιστα, yes.
1: Με τις μετοχές.
0: Ναι. Και πάνω σε αυτή την αγόραση ήταν εκεί σε αυτή τη στιγμή. Φάνηκε ότι ήδη η σύλλογη και τα σωματεία είχαν αυτά τα δικαιώματα υπέρ τον νόμο. Και αυτό με δικηγορική γνώμη τα τελευταία 20 χρόνια, πασίγνωστα ονόματα μέσα στην παροικία.
1: Ότι τα σωματεία δικαιούνται το μερίδιό τους.
0: Right.
1: Ανάλογα με τη μετοχή που έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως είμαι σωστός αυτό που λέω, ότι αν κατάλαβα καλά, το κάθε σωματείο θα εισπράξει αυτά που του αναλογούν και το ίδιο το σωματείο θα αποφασίσει η γενική του συνέλευση, το συμβούλιο του, εάν και πόσα θα δώσεις.

0: αυτό το κοινό ταμείο.
1: Σωστά, και γι' αυτό Θέμη, μέχρι στιγμής και στην ανακοίνωση του δελτίου που ειδοποίησαμε ότι 7 από αυτά τα 21 σωματεία έχουν μας δώσει αυτά τα pledges.
0: Ναι, οι δεσμεύσεις. Γιώργο, δεν χρειάζεται να το πω ότι είναι πολλές οι λεπτομέρειες, πάρα πολλές οι λεπτομέρειες που δεν φτάνουν 10 λεπτά, ούτε 15, χρειαζόμαστε και άλλες εκπομπές, γιατί πρέπει να πάμε στην επόμενη φάση. Αυτό το ταμείο ποιος θα το κυβερνάει? Πώς θα γίνει? Δεν έχουμε το χρόνο σήμερα, έτσι. Μέχρι τον Νοέμβριο ολοκληρώνεται η πώληση. Σιγά σιγά τα σωματεία θα αρχίσουν να γνωστοποιούν, να ενημερώνουν τι θα κάνουν. Επομένως, θα σε ευχαριστήσω εν πρώτης που ήρθες σήμερα εδώ. Θα ανανεώσουμε κατά δεύτερον το ραντεβού μας για μια άλλη συζήτηση, αν γίνεται και πάλι στο στούντιο. Αλλά πιο σημαντικό απ' όλα, θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που έρχεσαι και μας μιλάς ελληνικά. Και είναι πολύ σημαντικό, δεν κρίνουμε εδώ πέρα τις ικανότητες και τις γνώσεις στην ελληνική γλώσσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνεις στον κόπο να μας μιλήσεις ελληνικά. Και αυτό να ξέρεις πάρα πολύ, να ξέρεις καλά ότι το εκτιμώ απείρως που κάνεις αυτή την προσπάθεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Θέμη. Να πω στους ακροατές ότι όσοι δεν γνωρίζουν, είμαι παιδί μεικτός γάμος. Δεν το θεωρώ ότι η μητέρα μου δεν είναι Ελληνίδα.
0: Αλλά έχει μια άλλη καταγωγή. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που ήταν δύο. Να πω και την καταγωγή της μητέρας σου. Είναι από τη Χιλή η μητέρα σου. Έτσι, ο πατέρας σου είναι από τη Θεσσαλία. Ήταν ο αείμνηστος, λοιπόν, κτλ. Και επειδή ακριβώς λες για το διεθνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσες, ένας ακόμη πιο σοβαρός λόγος για να σου απευθύνω την ευχαριστία που μιλάς στα ελληνικά. Ισπανικά μιλάς με την ευκαιρία.
1: Μιλάγαν οι γονείς μου ισπανικά μεταξύ τους.
0: Για να μην καταλαβαίνετε εσείς.
1: Ακριβώς. Right. So, μας μιλάγαν οι γονείς στα ελληνικά και μεταξύ τους στα ισπανικά. Αλλά είναι και αυτή η πατρίδα μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω και την ισπανική γλώσσα.
0: Να μάθεις. Εμείς χαιρόμαστε. Όπως είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
0: Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος του Hellenic Village, ο Γιώργος Πλιώκας. Η συζήτηση δεν τελειώνει εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Μερικά μηνύματα. Την καλησπέρα μου στην ωραία παρέα. Καλό μήνα. Ωραία, ξεκίνησε το πρόγραμμα, Θέμη. Εδώ είμαι και σας ακούω. Μας γράφει η φίλη μας η Φανή. Θέμη, καλό χειμώνα σε σένα και στους υπόλοιπους δημοσιογράφους. Μας γράφει ο Μπαρμπακώστας από το Πράστιο Λακέμπα. Θέμη, έχω ακούσει κάποιους να λένε για τον αείμνηστο Χριστάκη. Έφυγε από το χορτάρι. Καναρίνια. Ναι, το ξέρω το τραγούδι. Φίλε Μπαρμπακώστα, να είσαι καλά. Δεν μπορώ να τα παίξουμε όλα σήμερα. Έχει πολλά ωραία λαϊκά τραγούδια. Πάμε, φίλες και φίλοι, στα επόμενα μηνύματα. Και εσείς που θέλετε να βγείτε στον αέρα να μας μιλήσετε, τώρα είναι η ευκαιρία να αρχίσετε να τηλεφωνείτε στο 1-300-799-323. 1-300-799-323.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, Δευτέρα απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα με το φίλο μας τον Παύλο από το Elwood. Καλησπέρα φίλε Παύλο.
1: Πάπα, δεν μπορώ να το πιστεύω, πρώτο...
0: Μα είσαι,
1: πρώτο...
0: είσαι στην πρώτη γραμμή.
1: Μη μου το λες αυτό, αυτό είναι ένα θαύμα.
0: Και άστα τώρα αυτά, δεν είναι θαύμα. Και βλέπω εδώ, επειδή πάντο δίνω προτεραιότητα σε ακροατές που δεν ακούστηκαν την προηγούμενη Δευτέρα, είχες και κάμποσες μέρες να βγεις στον αέρα. Επομένως, πολύ καλά έκανες και πήρες πρώτος.
1: Εντάξει, είμαι στον αέρα τώρα.
0: Τόση ώρα, όταν μιλάς με το Θέμη, στον αέρα είσαι.
1: Α, τότε θα τα πω όλα.
0: Λοιπόν, ωραία. Τώρα
1: συγχωρέστε με εκ των προτέρων για αυτά

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Τρόπο, η Ελλάδα αδρανεί. Αναπαύεται στα ήρεμα νερά και θα βρεθούμε προτετελεσμένων γεγονότων. Τι πρέπει να κάνουμε αμέσως? Το αυτονόητο. Επέκταση στα 12 μίλια το δικαίωμα της χώρας μας. Τελεία και παύλα. Η κυβέρνηση κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σε αυτό το μείζον ζήτημα προς Θεού. Να διακηρύξουμε ΑΟΣ την αποκλειστική οικονομική ζώνη μας. Ο λαός της Ελλάδος πρέπει να αποφασίζει για το παρόν και το μέλλον του. Της χώρας μας, του μέλλον της. Η Ελλάδα έχει οικονομική κυριαρχία σε νομισματική και χρηματοπιστωτική? Όχι. Έχει κυριαρχία σε θέματα ενέργειας? Όχι. Στην παραγωγή για την εθνική άμυνα? Όχι. Στην τεχνολογία έχουμε την κυριαρχία μας? Όχι. Στο δημογραφικό έχουμε κυριαρχία? Όχι. Ούτε στον πολιτισμό μας δεν έχουμε αξιοποιήσει. Εισάγουμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Έχουν μετατρέψει σε μια αποικιακή χώρα την Ελλάδα μας και οι αποφάσεις λαμβάνονται από άλλα κέντρα. Βρυξέλλες, Γερμανία, Λονδίνο, ΗΠΑ. Κάποτε είχα πει αυτά τα περίπου τα ίδια πράγματα και κάποιος με κατηγόρησε ότι είμαι, λέει, κομματικός. Προς Θεού δεν είμαι κομματικός. Αγαπώ την Ελλάδα και αυτά που βλέπω, αυτή πράγματι η αδράνεια της Ελλάδος, γιατί κυριαρχικά μας συμφέροντα δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Εξωτερική πολιτική, μηδέν. Εσωτερική πολιτική, άστινε. Διαφθορά, μετά από διαφθορά και διαφθορά. Το Predator αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, το καλύψατε και αυτό. Τι έγινε? Όλα τα μυστικά της Ελλάδος, του στρατού μας και μη, μπορούν να πάνε σε όλο τον κόσμο. Έτσι είναι η ζωή της Ελλάδος. Αυτά κάνουν οι κυβερνήσεις μας. Προδίδουμε δηλαδή την ίδια μας την Ελλάδα σε ξένους? Προς Θεού.
3: Παύλο, εσύ είπας.
2: Τι είπες?
3: Εσύ είπες. Εσύ είπας.
2: Α, ναι.
3: Και το λέω επειδή σε λένε και Παύλο, δηλαδή. Το είπε και ένας Παύλος άλλος.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ που με ακούσατε.
3: Αλίμονο.
2: Ας το σκεφτούν οι Έλληνες εδώ. Και να είναι πατριώτες, να αγαπούν την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κομματικό. Δεν υπάρχει κομματικό.
3: Νομίζω
2: αγαπάμε τη χώρα μας.
3: Έτσι, αγαπάμε την πατρίδα που γεννηθήκαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παύλο, καλό απόγευμα.
2: Να είσαι καλά, γεια σας.
3: Λοιπόν, να βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον φίλο το Δημήτρη από το Heidelberg West της Μελβούρνης. Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη.
4: Ναι, καλησπέρα Θέμη και στους φίλους συνακροατές βέβαια.
3: Καλό μήνα, καλό μήνα.
4: Καλό μήνα, τα λέμε όλα σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό χειμώνα για μας, καλό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ναι, Θέμη, αυτό που αναδείξατε φυσικά, ήθελα να κάνω σχόλιο πάνω για την Pauline Hanson. Ναι. Pauline Hanson αυτή, που ναι, είναι μεγάλη κατάντια δηλαδή. Να φτάνει στο σημείο να είναι μάλιστα πιο δημοφιλής. Τώρα θέμει εγώ η δική μου γνώμη και στις εκλογές το 20, πότε είχαν γίνει, δεν θυμάμαι.
3: Πέρυσι
4: ήταν, ναι. Είχα κάνει την κριτική μου για τον Αλμπανίζε, τον πρόεδρο του σημερινού, τον πρωθυπουργό. Αλλά εντάξει, δυστυχώς από αυτά που είχα πει δεν γίνανε, δεν διορθώθηκε τίποτε. Δυστυχώς δεν γίνεται. Είναι τα ίδια προβλήματα έχει ο κόσμος. Γιατί η Pauline Hanson είναι δημοφιλής, γιατί είναι? Εγώ η δική μου γνώμη είναι επειδή εκφράζει τον λαϊκισμό.

0: και απευθύνεται σε ψηφοφόρους που αισθάνονται παραμελημένοι, έτσι. Από τις πάντα λέμε, είτε από το, είναι από το εργατικό τώρα, που δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά ή το σοσιαλισμό. Εντάξει, τώρα όλοι γίνανε αυτοί συστημικά κόμματα. Και βέβαια αυτά που δεν έκανε κυβέρνηση, το κυριότερο είναι θέμα και το είχαμε πει τότε, αν θυμάσαι, το είχαμε συζητήσει, είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής. Ναι. Αυτό η βασανίζει τον κόσμο.
1: Η ακρίβεια.
0: Και τη στέγασης. Ναι,
1: βέβαια,
0: η ακρίβεια. Έτσι, δηλαδή, να το πούμε, η ακρίβεια, ναι. Αυτό δηλαδή δεν έγινε. Δηλαδή, ξέρω ότι... Δηλαδή, δυσκολεύεται ο κόσμος. Δυσκολεύεται δηλαδή, να πληρώνει τον νίκη, έπεσαν τιμές των σπιτιών. Όμως τα νίκη παραμένουν πολύ ψηλά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ακρίβεια μεγάλη. Έπεσε λίγο η βενζίνη, αλλά πάλι είναι ακριβή. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και η Πολίν Χέρσον, ο κόσμος ζητάει κάτι άλλο. Έχει βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια υποσχέσεις και δυστυχώς ναι. Τι να πω. Γι' αυτό το ζήτημα, εντάξει, δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα πω πολύ γρήγορα να μην φάω πολύ ώρα, Θέμη, γιατί χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Ήταν η τελευταία ημέρα του Μαΐου.
1: Ναι, και... καλά κάνεις και μας το θυμίζεις.
0: Ναι, είναι κοινωνικό θέμα και από ό,τι θυμάμαι, Θέμη, τόσα χρόνια. Εσύ είσαι όπως και εγώ, δεν καπνίζεις, έτσι.
1: Τώρα δεν καπνίζω.
0: Ναι, παλιά, ναι, θυμάμαι που το έχεις πει.
1: Στα νιάτα μας κάναμε πολλά πράγματα.
0: Ναι, θέλει, αλλά ναι, είναι ευχάριστο λέω, γιατί δεν είναι εύκολο ναι, να το κόψεις. Είναι...
1: Εύκολο.
0: Δεν είναι, είναι πολύ δύσκολο πιστεύω.
1: Δεν έχω την ώρα τώρα, θα σου πω σε 30 δευτερόλεπτα, θυμάσαι όταν ήταν ο πόλεμος στο Ιράκ και στέλνανε οι Αμερικανοί τα στρατεύματα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που πετάγανε τρόφιμα, πακέτα, δέματα στους Ιρακινούς.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Μέσα στα δέματα, ξέρεις τι είχανε μεταξύ των άλλων.
0: Είχανε και πακέτα.
1: Δωρεάν πακέτα τσιγάρα, να μην πω τώρα τις μάρκες, τις πολύ γνωστές μάρκες των Αμερικάνικων βιομηχανιών. Και ρώτησα τότε, μα γιατί τους δίνουν τζάμπα καπνό, μα δεν καταλαβαίνεις, μου λέει, αφελής είσαι. Θα συνηθίσουν στον καπνό και μετά θα θέλουν να αγοράζουν το τσιγάρο. Αλλά εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν άλλη άποψη και το σέβομαι, δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, ναι. Mm. Πολύ έτσι φυσικά είναι εμπορικό τώρα πιστεύουμε. Αυτό ρε Θέμη, αν είναι δυνατό ρε Θέμη, η δημιουργία, εγώ τα έχω σπουδάσει αυτά, έχει τόσες χημικές ουσίες. Μιλάμε για 4.000. Είναι απίστευτο δηλαδή πόσο βλαβερό είναι. Και είναι και τοξικές και καρκινογόνες. Καταστρέφουν τα κύτταρα, τα ζωτικά όργανα. Κι όμως αυτό γιατί να είναι νόμιμο.
1: Εσά πως και εμείς όταν ήμασταν νέοι και υποτίθεται είχαμε βγάλει και είχαμε μάθει 1-2 γράμματα, δεν το καπνίζαμε το ρημάδι.
0: Ναι, σωστά.
1: 16-17 χρονών παιδιά, βλέπαμε τους μεγάλους τους άντρες. Περιμέναμε ναι. Πότε και πότε να μεγαλώσουμε, να βγάλουμε λίγο μουστάκι, να καπνίσουμε κι εμείς, να το παίξουμε αντράκια.
0: Ναι. Ναι, δυστυχώς κάπως έτσι ήταν, Θέμη, και εγώ σωστά το κάπνισα για μερικούς μήνες και από τότε δεν το έβαλα στο σώμα.
1: Πάμα ήταν μόνο μερικούς μήνες, τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ μιλάμε για χρόνια.
0: Έτσι, ναι, ναι. Και να τελειώσω βέβαια πολύ γρήγορα να πω... Φυσικά ξέρουμε που τι βλάβες δημιουργεί πρώτα στα πνευμόνια, στην καρδιά βέβαια και μετά υπάρχει το καρκίνος που μπορεί να είναι και θανατηφόρος. Βέβαια αυτό πολύ γρήγορα τώρα να πω να μην φάω, έχω φάει πολύ αρκετό χρόνο. Αυτό που είναι θέμη, είναι, που δημιουργεί δηλαδή αυτόν τον εθισμό είναι η νικοτίνη που έχει μέσα.
1: Κυρίως η νικοτίνη.
0: Κυρίως, ναι, αυτό. Και κάτι τελευταίο, η νικοτίνη επηρεάζει δηλαδή, πώς το, να το πω, την ισορροπία, το εγκεφάλαιο, την χημική ισορροπία, έτσι. Γιατί προκαλεί αυτή την εφορία. Αλλά όταν όμως κόβεις το τσιγάρο, αυτό πέφτει. Δηλαδή ο οργανισμός σου αρχίζει να έχει αυτό το άγχος, την ευρικότητα, την ανησυχία και την, φυσικά την έντονη επιθυμία για τσιγάρο.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι δύσκολο.
1: Έγινε. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε στα τελευταία μηνύματα. Επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why AD

0: AT&T offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
2: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με τον δικό σας λόγο από το Ride του Σίδνεϊ. Μας τηλεφωνεί η καλή μας φίλη, η κυρία Δανάη. Γεια σας, κυρία Δανάη.
3: Καλησπέρα.
2: Καλό μήνα, καλό χειμώνα.
3: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό χειμώνα, απ' όλα.
2: Απ' όλα, απ' όλα. Και όσοι, ναι, και όσοι τυχεροί και φύγουν και πάνε Ελλάδα ή Κύπρο, καλό καλοκαίρι.
3: Αχ, θα πήγαινα, αλλά φοβήθηκα τον...
2: Τον πόλεμο.
3: Τον πόλεμο και έτσι το αναβάλα.
2: Καλά κάνω.
3: Αφού ήρθαν και τα παιδιά εδώ, είναι εντάξει. Και τώρα θέλω εκ μέρους της φίλης μου να σας ευχαριστήσω για το πολύ ωραίο τραγουδάκι που της αφιερώσατε.
2: Με τη Ρίτα, με τη Ρίτα Σακελαρίου.
3: Νομίζω. Δεν
2: ναι, ναι, ναι, της βάλαμε εμείς, ναι. Το δείχτη, ναι, ένα ναι, τραγούδι του Ξαρχάκου. Της άρεσε?
3: Ναι, ναι, της άρεσε.
2: Ωραία, να είναι το... καλά να της πείτε, να της πείτε και από εμάς ένα ευχαριστώ που μας ακούει.
3: Θα της τα πω αύριο, θα τη δω αύριο.
2: Πολύ ωραία.
3: Και, ναι, και άμα μπορείτε βάλτε και για μένα με το Μιχάλη Βιολάρη, όποιον να είναι και όποτε μπορείτε.
2: Ο Μιχάλης Βιολάρης είναι αγαπημένος τραγουδιστής.
3: Ακριβώς.
2: Έγινε, κυρία Δανάη, το σημειώνω εγώ, εντάξει.
3: Okay, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Γεια χαρά, να είστε καλά. Να συνεχίσουμε τώρα με το φίλο μας τον Θεοδόση από τη Μελβούρνη. Γεια σας, κύριε Θεοδόση.
4: Γεια σου, Σένη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
4: Καλό χειμώνα. Για το καλό μήνα και χρόνια πολλά της Αγίας Τριάδος που είναι σήμερα.
2: Το είπαμε και νωρίτερα του Αγίου Πνεύματος στην συζήτηση από την Ελλάδα. Χρόνια πολλά. Εδώ βέβαια δεν έχουμε αργία, αλλά τι να κάνουμε.
4: Ναι, τρεις ημέρες έχουν πανηγυρικά του.
2: Και εμείς αν ήμασταν εκεί τόσο θα πανηγυρίζαμε. Αλλά εδώ που είμαστε,
4: λοιπόν,
2: πρέπει να έρθουμε στη δουλειά.
4: Ο Θεοδόσης πάντα στο ραδιόφωνο λέει πάντα ποίηματα. Θέλω να πω ένα ποίημα. Το χωριό νοστάλγησα.
2: Να το πείτε, κύριε Θεοδόση, αλλά να είναι λίγο σύντομο γιατί περιμένει πολλής κόσμος.
4: Okay. Αχ, πως το χωριό ελπίδα αναπτύσσω, γρήγορα ή αργά θα έρθω να περπατήσω. Η κόλλα έρχεται στο λεπτό, στη σκέψη συριανίζει. Με κουράζει η απομάκρυση και με βασανίζει. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις. Στα σκουκάκια με ποδήλατο να γυρίζω. Μικρό παιδί με όνειρα, τη χαρά μου να γνωρίζω. Χωριό μου σε νοστάλγησα, τα παράπονα με παίρνει. Αντιμάχια, πατρίδα μου, στα παλιά εκεί με φέρνει. Χωροφυλακή σχολείο να δω, επίσης στο Ασκληπείο. Το βουνό να ανέβω αν μπορώ, να απολαύσω το τοπίο. Και τα ζωάκια θα έρθουν, οι βουσκοί να τα ποτίζουν. Όλα πια θα αναστηθούν, με αγάπη θα μιλήσουν. Αγία Τριάδα να επισκεφτώ, φως καιρή θα ανάψω. Νοσταλγικά χρόνια 62, θα αναλογιστώ, θα κλάψω. Νοερά βρίσκομαι σε ταξί, πως στίζει ανηφόρες. Αντιμάχια ο ξένος έφτασε, ας το μάθουν για άλλες χώρες. Ήταν χρόνια άστατα, κατάληξη εμπορίου. Έλαβα προφήσεις εξωτερικού το 63 τέλος Οκτωβρίου. Θεοδόση Παπαχαλτζής χαίρετε.
2: Να είστε καλά, κύριε Θεοδόση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
4: Και το χρόνο με...
2: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με τη φίλη μας την κυρία Μάρθα από το Blackburn, South Melbourne. Γεια σας, κυρία Μάρθα.
5: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
5: Νομπέτα, τα λέμε καλά.

0: Μπράβο.
1: Είχα πάρει την περασμένη Δευτέρα για να σας πω που άκουσα τον Αμάραντο
0: ναι.
1: που είχατε παίξει. Τέλος πάντων, δεν τον παίξα το ολόκληρο, αλλά δεν πειράζει, θα τον βρείτε.
0: Γιατί το λέτε τώρα. Αυτό δεν το παίξαμε ολόκληρο? Όλο το τραγούδι με τη Γιώτα Λίδια ακούστηκε.
1: Ναι, αλλά το βάλατε λίγα λόγια του Αμάραντο στην αρχή.
0: Τι να κάνω, εγώ φταίω άμα η Γιώτα Λίδια έλεγε τόσα?
1: Εγώ το είχα δίσκο που ήταν ολόκληρο έννοια. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω θα το βρείτε και θα μου το βάλετε άλλη φορά. Δεν πειράζει.
0: Κυρία Μάρθα, δεν έχω καμία ευθύνη για το πόσα λόγια λένε οι τραγουδιστές όταν ερμηνεύουν ένα τραγούδι.
1: Δεν θα μαλώσουμε για ένα τραγούδι.
0: Όχι, όχι, θέλω να το ξέρετε, γιατί αυτό είναι δυνατό. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ πρώτη φορά τα άκουσα έτσι, γι' αυτό μου φαίνεται.
0: Ναι, γιατί η Γιώτα Λίδια είπε δύο τραγούδια παραδοσιακά σε ένα.
1: Ναι.
0: Το μισό ήταν αυτό και το άλλο μισό ήταν ένα άλλο.
1: Την ναι. Παρασκευή που πέρασε.
0: Αλλά εσείς το είχατε ζητήσει με τη Γιώτα Λίδια.
1: Ναι, με τη Γιώτα Λίδια.
0: Η Γιώτα Λίδια δεν το έχει πει ολόκληρο.
1: Το είχα δίσκο, γι' αυτό εγώ δεν ήξερα άλλο.
0: Ναι, το έχουν σε άλλες εκτελέσεις με άλλες τραγουδίστριες και άλλους τραγουδιστές, ισχύει αυτό.
1: Α, μάλιστα θα μου το βάλετε άλλη φορά μετά.
0: Άλλη φορά, ναι, το έχουμε βάλει. Και
1: ας
0: θα σας πω εγώ για να το ψάξετε. Ο Καζαντζίδης το έχει πει ολόκληρο.
1: Α, good, ωραίος είναι ο Καζαντζίδης, δεν είναι άσχημο.
0: Όχι απλά ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Ναι. Anyway, την Παρασκευή άκουσα τη Μυρολόι, δεν ξέρω αν ήταν για μένα ή όχι.
0: Εσείς το είχατε ζητήσει.
1: Ναι, γιατί δεν είπατε όνομα.
0: Δεν λέω πάντοτε ονόματα, διότι διαφορετικά θα αλλάξει πολύ η εκπομπή.
1: Α, okay.
0: Αυτοί που τα ζητάνε, εμείς τα βάζουμε και τα χαιρόσαστε.
1: Ναι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη μαζί σας.
0: Ωραία, να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Καλό
0: και εσείς, και εσείς κυρία
1: καλή
0: Μάρθα.
1: Καλή εβδομάδα και πάντα με υγεία και καλή συνέχεια.
0: Ακριβώς αυτό που είπατε έχει σημασία. Πάντα με υγεία κυρία Μάρθα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Αυτό είναι το κυριότερο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Να βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον κύριο Κωνσταντίνο από το προάστιο Ρόκνταϊλ του Σίδνεϊ. Γεια σας κύριε Ζέμι. Κωνσταντίνε.
2: Γεια σου Ζέμι.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Δόξα στον Θεό. Σε ακούω πάντα, πάντα σε ακούω Ζέμι.
0: Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά, το εκτιμούμε.
2: Μένω στο Ρόκνταϊλ 60 χρόνια.
0: Δεν είναι και λίγα, μια ζωή ολόκληρη.
2: Ήρθα στην Αυστραλία το 1965, υπηρέτησα στην ΕΝΔΙΚ, Σταλτσότης.
0: Ναι. Με τη μεραρχία, με τη μεραρχία.
2: Όχι.
0: Α, είχε...
2: Είχα πάει από τις πρώτες εγώ,
0: είχες
2: από τη
0: από...
2: δεύτερη, το 1960, όταν ναι. ήμουν παλικάρι.
0: Και ακόμα παλικάρι, 80... ακόμα παλικάρι είσαστε.
2: Είμαι 82 χρονών.
0: Παλικάρι, τι είπα εγώ.
2: 88, sorry.
0: Δεν πειράζει, εμείς τα λέμε 82, θα κρύβουμε μερικά,
2: 88,
0: δεν κάνει
2: 88
0: κακό.
2: Είμαι. Είμαι το 38 γεννήθηση εγώ Σέμι.
0: Ναι.
2: Πέρασα πολύ καλά στην Κύπρο, οι καλύτεροι άνθρωποι που υπάρχουν είναι οι Κυπρέοι.
0: Ωραία, ωραία κύριε Κωνσταντίνε. Καλές αναμνήσεις. Κάτι άλλο που θέλετε να μοιραστείτε?
2: Δούλεψα στο Ράγουαϊ
0: ναι.
2: 40 χρόνια.
0: Ναι. Κάτι άλλο που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας?
2: Ήμουν οδηγός στη Σελόρα. Και από εκεί το 2004 σταμάτησα, μας έδωσαν εντάλληση, μας αποζημιώσανε
0: ναι.
2: και φύγαμε το Λάιμπα Γκάβμεν. Αυτός ο Μπομπ Κά, ο έξυπνος, μας αποζημίωσε και φύγαμε.
0: Πόσο ετών είσαστε όταν έγινε αυτό?
2: Πού, στο...
0: Όταν ήμουν, πήρατε ήμουν, αυτή τη, λέγεται νομίζω εθελούσια.
2: Ήμουνα 64 χρόνων.
0: Άρα ήσασταν κοντά στη συνταξιοδότηση.
2: Ήμουνα κοντά, yeah.
0: Οπότε με αυτό που έγινε θα πήρατε και κάποια χρήματα που δεν τα περιμένατε.
2: Πήρα από το σούπα.
0: Ναι, από το Super New Age.
2: Έβγαλα και από τη σούπα έχω βγάλει σύνταξη εγώ.
0: Επομένως δεν επιβαρύνεται το κράτος δηλαδή, ε?
2: Να, είμαι alright. έχω αποκτήσει 4 παιδιά, 8 εγγόνια και 4 δισέγγωνα.
0: Να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά κύριε Κωνσταντίνε και να τα χειρόσαστε όλα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλλά δεν μας είπατε από την Ελλάδα, πού κατάγεστε?
2: Πατέρα από το Ζωγρατίο Κολυθίας.
0: Από την Κόρινθο.
2: Την κόρη από το Ζωγραφείο Κορινθίας.
0: Ναι, και η μητέρα.
2: Ορίστε.
0: Η μητέρα σας.
2: Η μητέρα μου είναι από εκεί, από εκεί. Είμαι από το Ζωγραφείο.
0: Α, και οι δύο γονείς από το ίδιο χωριό.
2: Και από το χωριό, και η μάνα μου και ο πατέρας μου.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Πέρασα, ήρθα εδώ πέρα με τη γυναίκα.

0: είχαμε αποκτήσει, έχω ιδιόφω σπίτι. Είμαι πολύ καλά σίγουρο γι' αυτό.
1: Μπράβο κύριε Κωνσταντίνε, μπράβο σας. Μπράβο σας για όσα πετύχατε, να χαίρεστε την οικογένειά σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Σπύρο, πρέπει να το ξέρεις, το Σπύρο το γιο μου, είναι στην εκκλησία στο Παλαμάτα.
1: Αν τον δω στο πρόσωπο είμαι σίγουρος, γιατί εκεί πηγαίνω τακτικά το κάθε χρόνο που έχουν το φεστιβάλ.
0: Πρέπει να το ξέρεις, το Σπύρο Γεωργίου λέγεται.
1: Γεωργίου. Ωραία. Την επόμενη φορά να του πείτε να έρθει να μου μιλήσει, σας παρακαλώ.
0: Ναι. Άμα πάτε στην κυρία, θα του πω εγώ τη Σπύρου ότι έχω δύο αγόρια. Ο ένας είναι ηλεκτρολόγος και έχει 5 άτομα που δουλεύουν με αυτόν. Τέννη Γεωργίου, Διονύσιο. Έχει δύο αγόρια, δίδυμα, ο γιος μου και τα παιδιά τα έχει βάλει στο Ολύμπικ να παίξουν μπάλα. Παίζουν και τα δύο μπάλα.
1: Μακάρι να τα δω κάποια στιγμή να παίζουν στην πρώτη ομάδα. Γεωργίου το επώνυμο, έτσι.
0: Ναι, Γεωργίου, ναι.
1: Τα
0: παιδάκια είναι δίδυμα τα παιδάκια.
1: Θα το προσέχω.
0: Και πάνε και παίζουν τώρα κάθε Κυριακή, πάνε και παίζουν στο...
1: Στο Μπέλμορ.
0: Όχι στο Μπέλμορ. Στο
1: Μπέλφιλντ.
0: Στο Μπέλμορ, στο... Είναι από όχι πολλά γήπεδα εκεί πέρα, στο αυτό μου, δεν θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει, κύριε Κωνσταντίνε. Καμιά φορά αν πάτε και εσείς να δείτε την ομάδα Sydney Olympic...

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Πολύ. Ευχαριστώ καλά.
3: Να είστε καλά. Καλά.
2: Φίλες και φίλοι, άλλοι ακροατές προτιμούν να σχολιάζουν επικαιρότητα. Άλλοι ακροατές προσπαθούν, θέλουν να μας πούνε έστω μια κουβέντα, είτε για την προσωπική του ζωή, είτε μια καλησπέρα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μιλήσουν. Οι γραμμές μας είναι προς εσάς. Την επόμενη Δευτέρα, και θα πάμε τώρα να σιγά σιγά να ακούσουμε τη μουσική που θα τελειώσει το πρόγραμμα. Την επόμενη Δευτέρα θα δώσουμε προτεραιότητα στην κυρία Φωτεινή από το Άσφιλντ, στον κύριο Χρήστο από το Κόμπεργκ και στον κύριο Αλέξανδρο από την Αδελαίδα. Φίλοι όλοι. Και με αυτά, φίλες και φίλοι, το ξαναλέω, την επόμενη Δευτέρα οι φίλοι, η Φωτεινή από το Άσφιλντ, ο φίλος ο Χρήστος από το Κόμπεργκ και ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Αδελαϊδα θα έχουν προτεραιότητα. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που μείνατε μαζί μας αυτές τις δύο ώρες σήμερα. Σήμερα ήμασταν κοντά σας η Αναστασία Ράλη, ο Πάνος Αποστόλου και ο Θέμης Καλός. Κοντά σας και οι συνάδελφοι του προγράμματος με διάφορα θέματα. Σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, 4 με 6 το απόγευμα. Να περάσετε όμορφα απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά.